συνεδεικτούμενοι. Let's go.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: that I really hate that guy, Chan.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλείει στο Λέρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Sana mo ka choyo sana me bedam la kana man mala le sana ala tau na tan san no pensao.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα που στην δουλειά. Πούρα που στην δουλειά. Πούρα που στην δουλειά. Πούρα που στην δουλειά. Πούρα που στην δουλειά. Πούρα που στην δουλειά. Πούρα που στην δουλειά. Πούρα που στην δουλειά. Πούρα που στην δουλειά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

δείτε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Shot is Mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον αέρα, σε αποκλείει. Αποκρούει στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

ξέρετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ μέσα στο σπίτι του δερματός.

0: δεύτερα.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσε το πέρα.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Come drop that beat.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: ακούσει.
1: Α, όχι! Έχει ένα δύο. Εδώ τι γίνεται αυτό, βοήθαμε λίγο, δεν φτάνει. Θα φαίνεται.
2: Δώσε λίγο πάλι.
3: Γιατί είναι λίγο αυτό.
1: Εδώ υπάρχει πρόβλημα με αυτό, είναι πολύ κοντό.
2: Θα το φτάσουμε, μαλακαϊδέσαι. Να, μισό.
1: Σε φέρω δύο σφινάκια φασολάδων στα αρχίδια που είναι πάνω σου. Ίδιο χρώμα ακριβώς, δεν καμία αντίθεση.

Όχι, ένα θέμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Φουκαριέρα, τη μάνα μας. Φελάνος είναι εδώ. Και Παύλος Ναυφόπουλος. Τι γίνεται, αδερφέ μου?
1: Τι να γίνει, όλα καλά. Όλα καλά, γυρίσαμε και μπήκαμε στο ρυθμό.
0: Από ήχο είμαστε εντάξει, ακουγόμαστε ωραία, όμορφοι, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε, όλα καλά.
1: Εγώ ακούω πολύ καλά.
0: Εγώ ακούω μόνο παράσιτα εδώ στα ακουστικά που φοράω.
1: Τα μικρόφωνα είναι καινούργια, ή όχι?
0: Αλλά τα
2: καλά,
0: μικρόφωνα
2: ρε.
0: Είναι...
2: Πριν.
0: Άκουγα μια χαρά πριν, φίλε.
2: Ξαφνικά δεν ακούς καλά, δηλαδή.
0: Εδώ αφού είχε επιληψία. Λοιπόν, Φελάνος με ένα λάμδα, φίλε. Φελάνος με ένα λάμδα. Μην το κάνεις με δύο λάμδα να πούμε Φελάνος και τέτοια.
1: Ρε φίλε, φοράω λοιπόν... γυαλιά. Φοράω γυαλιά.
0: Βγάλε και τα γυαλιά να δούμε τα μάτια σου.
1: Αν εννοείς ηλίου, τότε φοράω στο γήπεδο και στη θάλασσα. Αν εννοείς κανονικά, φοράω μόνο στο γήπεδο και τον οδηγάω.
0: Στο γήπεδο, γιατί ρε φίλε φοράς ηλίου, να πούμε? Είσαι τόσο ζαμπόν, ας πούμε.
1: Όχι ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω, μου ταιριάζει αισθητικά μέχρι να ξεκινήσει το μάτς και να περάσει το πρώτο 20 λεπτό. Βέβαια, στο πρώτο 20 λεπτό στην ΟΠΑΠ Αρίνα δεν μου βγήκε καλό που τα φορούσα.
0: Εμένα μου βγήκε η μπλούζα μόνη της στο ΟΠΑΠ Αρίνα μετά το 10, γιατί είχε 90 βαθμούς και γδύθηκαν. Λοιπόν, Κρις, Ραμφό μορφάρα πάντα Ηρακλάρα, να είσαι καλά, αδερφέ. Και έχουμε και ένα super chat πριν αρχίσουμε από τον ίδιο. Ρεσκατόγρες, μόνο 900 εισιτηρήθηκαν. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δώσει 1100 εισιτήρια περίπου. Οπότε, τι θα κάνουμε γι' αυτό? Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να εξαντλήσουμε την 36-37. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, 39 έχει τελειώσει, έτσι. Όπως λέει ο άλλος, έχει τελειώσει. Λοιπόν, μου κάνει πόλεμο τα ακουστικά. Είναι γυναίκα αντιπρόσωπος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Χθες μια εκπληκτική εκπομπή εδώ που έγινε η έκτακτη. Ήταν νομίζω ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Μια λευκή πανδεσία, λέει ο αδερφός, ο Νικτά, που μας επιβεβαιώνει ότι έχει δυσχρωματοψία, διότι εγώ είναι ξεκάθαρο ότι φοράω.
1: Και με ένα μπέζ είναι, δεν είναι καν λευκό, δεν ξέρω.
0: Είναι ζαχαρή.
1: Ναι.
0: Είναι ζαχαρή, γιατί δίπλα στη Βίβια τόσα χρόνια έχω μάθει αποχρώσεις που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν στα χρωματολόγια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Είμαστε τώρα μέσα 217. Πρέπει να γίνουμε 400. Τώρα κοροϊδευόμαστε, έτσι. Δεν είναι τώρα αλφα εθνική, εκδρομάρα, εμβόλου, ιστορίες. 100 like, 217 μέσα. Ανοίξτε από παντού. Ανοίξτε τηλεοράσεις, μικρόφωνα κλπ. Και γερά. Αγιός και βάμος Χέρκουλες. Γεια σου Θέμη, αδερφέ μας. Λοιπόν, ακούσατε, θα ανοίξουμε σχετικά νωρίς γραμμές.
1: Ναι. Και θέλω να μας πούνε λίγο πώς βλέπουν την δεκάδα αύριο. Θέλω να μας πούνε. Θέλω να ακούσω πολλές απόψεις, γιατί και εγώ είμαι πάρα πολύ μπερδεμένος με αυτά που έχω δει.
0: Λογικό. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μας δείτε από πού θα έρθετε αύριο. Αν θα πάτε από σήμερα, αν θα πάτε από χθες, αν θα πάτε από προχθές, αν θα πάτε μετά το match, να κάτσετε κανένα δύο μέρες. Ό,τι μπορείτε. Ο καθένας, ό,τι ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Φελάνο, δώσε λίγο μαλλί και δίπλα, αδερφέ μου. Μην είσαι μονοφαγάς.
0: Όχι. Μαλλί καθόλου. Λειψό διαβόλου, λέγα στο χωριό μου. Δεν ξέρω τώρα, δεν υιοθετούμε αυτά τα αυτά. Αλλά
1: αύριο 3.000 γριές. Καλησπέρα, παιδιά. Έτοιμη για απόβαση στο Βόλο. Γεια σου, Σοκράτη. Γεια σου, Τέο. Δεν είναι συμμετρικό το γήπεδο. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω και εγώ να μάθω από πού έρχεστε, γιατί έχω δει μέχρι και αεροπορικά, καράβια, πλοία, ναι, πατίνια.
0: Καράβι,
1: αμάξια,
0: με πατίνι, πόδι. Φαντάζεσαι.
1: Φαντάζομαι, ναι, γιατί.
0: Από πού ήρθες, φίλε, από Ραψάνη με πατίνι.
1: Και βίντεο στο YouTube. Πήγαμε πατίνι, με ηλεκτρικό πατίνι, να δω το Βόλο Ηρακλής.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να πω πριν αρχίσουμε. Μετά από Σιαβίε το Λοκαρνανίας έρχεται ο φίλος. Να είστε καλά. Γεια σου Χριστάρα. Με τον Χρήστο έχουμε διακοιμάσει λες και έχουμε δεσμό. Μαλώνουμε, τα βρίσκουμε.
1: Γεια σου, γεια σου Χρήστο.
0: Στην καλή μας περίοδο. Ήρα διπλό στο Παθεσσαλικό. Αυτό το σύνθημα λοιπόν πρέπει να δονεί την ατμόσφαιρα αύριο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο φίλου συγγενείς. Η εκπομπή σήμερα έχει μόνο ένα σκοπό, εκτός από την ανάλυση που θα κάνει εδώ ο άνθρωπος που ξέρει ποδόσφαιρο, δηλαδή ο Δημήτρης Βελάνος, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να τον εφέρουμε στο γήπεδο. Οπότε φέρτε τους πρώτα μία εσείς εδώ στη σημερινή μας εκπομπή, στο live αυτό το 2 ώρων. Θα πιούμε ένα ποτό μετά.
1: Δυστυχώς έχω μία κοινωνική υποχρέωση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα πρέπει να φύγω και σχετικά γρήγορα κιόλας.
0: Γλίγορα, με λάμδα.
1: Γλίγορα.
0: Λοιπόν, καλησπέδια. Καλησπέδια, άιντε.
1: Τρία άτομα αύριο από Κοροπή και Ηλιούπολη Αττικής.
0: Γερά ρε Αλάνια.
1: Από πανηγύρι Αγίου Μάμα Χαλκιδική.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Νίκος.
0: Μεγάλος πλατ, μόνο πλατ μάρκετ.
1: 10 άτομα από Βλύκα Λαγκαδά.
0: Βλύκα.
1: Ερχόμαστε από Άργος Οριστικό.
0: Δημήτρη Τσιρανίδη, I love you. Έρχονται αύριο από Άργος Οριστικό, Καστοριές και λοιπά. Μια παστρατιά η οποία δεν θα έπρεπε εγώ με τόσο κόσμο που βλέπω ότι θα έρθει να έχουν εξαντληθεί τα 2.000 να πούμε τα εισιτήρια. Θα έπρεπε δηλαδή τώρα να ανοίγουμε νέα θύρα. Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Ακούστε γριές τελευταίο στιγμάκιδες. Μπείτε τώρα και αγοράστε τα εισιτήρια, εξαντλήστε τα, διότι να ξέρετε δεν θα ανοίξουν άλλη θύρα. Αν αύριο δηλαδή πάμε εκεί 2.000 χωρίς εισιτήριο,
1: ναι,
0: θα μας πει ο οποίος τσάω φιλιά. Και θα έχει και δίκιο όπου δεν τα ανοίξει, γιατί έχουν πει γερά.
1: Και
0: κοινωνική υποχρέωση είχα και είμαι τώρα 4 χρόνια Ολλανδία, λέω Τάο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Ο
1: δεν
0: πρέπει να έχει κάτι προσωπικό μαζί σου, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Αύριο πηγαίνουμε, φεύγουμε. Καλησπέρα, αδέρφια. Χίλια χρόνια Ερακλής. Γεια σου, Φάμπη, αδερφέ μου.
0: Αύριο 500 ml τσίπουρο καθένας. Μπαίνουμε μέσα, έφλεκτα υλικά, λέει η Μαρίνα. Τσίπουρο μεζέν, μεζέν τσίπουρο και τα λοιπά. Αύριο ας έχει κάνει μια εξέδρα και το μεζέν να πέσει. Καλησπέρα παιδιά, εμένα κάτι μου λέει πως θα παίξει με 4 στην άμυνα.
1: Μακάρι.
0: Θέλουμε ο Κάκα για ο κακαλεσμένος στην εκπομπή. Φίλε, δεν έχω πιει γουλιά ακόμα για να μπορέσω να το εκτιμήσω. Από Σιακή, Φλωρίνης. Από Φλωρίνης μόνο πιπεριά, φίλε, τίποτα άλλο.
1: Γεια σου αδέρφια, όλοι Βόλο, γεια σου αδερφέ μου.
0: Όλοι Βόλο, γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης των 3 άτομα αύριο West Side. Λοιπόν, έχουμε γραφιτσώσει εδώ και τεράστιο GM, ο τεράστιο αυτό. Ο
1: άνθρωπο.
0: Ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο. Λαγοκέφαλο τρώ, φίλε. Που είσαι πεσκετέριαν. Ή επειδή έχει το λαγό σαν πρώτο συνδετικό, δεν τρώ.
3: Λαγοκέφαλο δεν μπορούμε να φάμε.
0: Γιατί?
3: Να ξέρει να το φας. Όπω έλεγε και ένα σε ένα βιντεάκι.
0: Έχω ένα φίλο.
3: Από Αιγύπτου ψαράδε έχω μάθει πω τρώνε λαγοκέφαλο.
0: Λέει ένα φίλο εδώ, πάμε για διπλό και μετά παρέτηση ματσάρι. Και θα πω, μόνο στα όνειρα. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει προπονητή. Μην ακούτε Παντελίδης. Αρχικά όσο δεν θα δει ποτέ ο Παντελίδης ο Ηρακλής.
1: Ποιος Παντελίδης? Ο Παντελίδης καταρχάς δεν γουστάρει το.
0: Νόμισα για τον καλλιτέχνη, λέμε.
1: Ο Παντελίδης καταρχάς δεν γουστάρει το Μονεβασιόντι, ρε φίλε.
0: Έχω να πω κάτι από το συνεπώνυμό
1: του. Δεν έχουν καλή επικοινωνία, ρε φίλε.
0: Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσο αντίκειμε. Τι εκδοτήρια, ρε φίλε. Δεν υπάρχει χαρτί πλέον.
1: Εκδοτήρια στο μακρινό 2015.
0: Έλα μαξιλαράκι, παιδιά! Έλα μαξιλαράκι.
1: Και σαλέπεις, το σαλέπι.
0: Σαλεπάκι. Αδερφέ, θέλω να σου πω ότι έχω το λεμάκι μου πάρα πολύ καιρό. Τώρα από τα εργοντήσια και από αυτά που με βαράνε.
1: Το έχεις βάλει και εδώ πέρα στο μείον 14.
0: Εδώ τώρα στη ζέστη το έχουμε. Στη ζέστη, 25 βαθμούς λέει.
1: Εγώ μπήκα μέσα και πάγωσα εντωμεταξύ.
0: Άμα κάτσε. Συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Δεν υπάρχουν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, πήγα να πω. Υπάρχουν μόνο ηλεκτρονικά εισιτήρια πλέον και γιατί έτσι έχει.
0: Το χάραγμα του Αντιχρίστου.
1: Για την ασφάλεια, με τις κάμερες, με όλα αυτά. Ας πούμε, θέλουν να υπάρχει ασφάλεια. Οπότε. Λοιπόν, εκδοτήρια στα εισιτήρια θα έχει. Ναι.
0: Έχει μόνο για ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Έλα, μαξιλαράκι, παιδιά. Έλα, μαξιλαράκι, παιδιά.
1: Κάτι άκουσα για Κλόπ. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Έρχεται για βοηθός του Ματσάρι.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να βάλουμε ένα στόχο.
1: Για
0: αν τελειώσει 36-37. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα δώσουμε τη Δευτέρα ένα διαρκείας από το Ηρακλής Radio δώρο.
1: Καλό.
0: Τελειώσετε 36-37 μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Πάρτε τηλέφωνο θείες στις αδέρφες. Ευθείες, ξέρετε εσείς. Όλα μέσα. Με Καρφώνη και Λευτέρης. Ναι. Φελάνο, τι είμαστε? Τίποτα λίγα σου. Λέει ο φίλος ο Νούλης. Ο οποίος έχω μάθει αύριο ότι θα οδηγάει.
1: Ο Νούλης.
0: Και δεν θα πιει.
1: Κοίτα, ο Νούλης
0: και μας λέει φορές, κάτι για καφέδες.
1: Πολλές φορές έχει προθυμοποιηθεί να οδηγήσει ο Νούλης. Παρ' όλα αυτά, αν εξαιρέσει μία φορά που. Εντάξει, το πήρε και λίγο πάνω του. Τις υπόλοιπες φορές έκανε.
0: Εμένα
1: πίσω.
0: Με έχει γυρίσει αρκετές φορές η μιλιπόθυμο από κάτι καβάλες, κάτι νέστος Χρυσουπόλεονς.
1: Δηλαδή, ο Ιταλός που λέει μικρό τον Ηρακλή είναι καλύτερος προπονητής από Φελάνο Ρανθόπουλο.
0: Όχι.
1: Προτιμώ Πετράκη ή Δημήτρη Φελάνο, όλοι Βόλο.
0: Μόνο Φελάνος αρχικά. Παιδιά, ο Ματζάρη δεν ξέρουμε αν δήλωσε αυτό.
1: Εγώ, έτσι, ρε φίλε, εγώ που διάβασα.
0: Ξέρει, άσο 2,
1: εγώ που διάβασα τη δήλωση, δεν το κατάλαβα έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: δηλαδή,
1: ξέρω αν μεταφράστηκε και κάπως λάθος.
0: Μόλις κλείσαμε 3-31. Να. Για το λαιμό γαργάρα, ζεστό τσίπουρο, όλοι Βόλο. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Σικάγο, ο Δημήτρης Σικάγο.
1: Ευχαριστούμε.
0: $60.
1: Πάρα πολύ.
0: όταν στέλνουν σε άλλο νόμισμα, τη βρίσκω λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και ειδικά και τώρα στείλω δολάρια.
1: Τα ρώσικα που είναι ένα ευρώ που δείχνει χίλια.
0: Σε χρώμα εδώ, φουξ.
1: Ναι, ναι. Και να φανεί ότι είναι 249 εκατομμύρια, α πούμε. Γεια σου, Ρεντέλο.
0: Προσπάθησαν να μας τάψουν, λέει ο Δημήτρης από το Σικάγο. Δεν ήξεραν ότι ήμασταν σπόροι. Όλοι οι Βόλο παιδιά, δύο εισιτήρια για κράνος ή εκπομπή ή ό,τι άλλο θέλετε. Στήριξε την ομάδα και θα το γυρίσουμε. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Γερά! Μπείτε όλοι μέσα. Πάμε 500 ταυτόχρονους θέλω. Θέλω να στείλουμε στο Κιανόλευκο Σικάγο. Τι λες, Σκόλιξφελ. Σκόιλ ελικίκου, εγώ ξέρω. Βάλτε τους πάντες. Βάλτε κόσμο μέσα. Βάλτε όλοι μάνες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές, ξαδέρφες, περισπομένες οξίες και δασίες να ακούνε Ηρακλής. Ράντι, καλή ταρό.
1: Ή ταρό μόνο.
0: Έτσι. Καλή σεζόν από νικήτη μέσα από Κιανόλευκο βαν με air condition ή έχεις ανεμιστήρα και παγάκια μέσα στα παπούτσια σου. Ντέλο, αδερφέ μου.
1: Γεια σου, Ντέλο.
0: Η 39 άνοιξε μισή. Η μισή ντροπή δική μου και η ντροπή δική σου. Κάνω πρόβα για το πώς θα μιλάω αύριο με τα τσίπουρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Χίλια χρόνια Ήρα.
1: Η μεταφράστρια ήταν στο First Dates.
0: Αλήθεια. Πέτυχε το ραντεβού.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Για να κατέληξε μεταφράστρια του Ματζάρι, μάλλον όχι.
0: Φίλε.
1: Θα την άφηνε
0: ο. Επιτάχου είναι τώρα σοβαρό έργο.
1: Θα την άφηνε ο άντρας της να.
0: Αδερφέ, ακούω.
1: Να είναι. Τι.
0: Έχω πρόβλημα στα ακουστικά μου.
1: Τι.
0: Ξέρεις πως ακούω. Όταν μιλάω. Μη μου βρίζεις το σπίτι και τη μάνα. Και το, γιατί, Χριστέ μου, ακατάληπτες βρισχές από το GM εναντίον μου.
1: Βαράει τον τοίχο εντωμεταξύ τώρα.
0: Πριν έκανα κάτι δουλειές και τι έκανα, καθόμαστε εδώ με τηλεφωνία και βαράει τον τοίχο. 150 ανορθόγραφα εισιτήρια σε 2 ώρες για ένα διαρχίας. Δώστε και κάτι ακόμα. Μια ταβέρνα με GM, δώσε κάτι. Ο GM έχει βγάλει live την εκπομπή χθες από ταβέρνα.
4: Αυτό εδώ που κρέμεται. Επίτηδε σκέλνει για να μην μιλάει εκεί πέρα, να μπερδεύονται.
0: Λοιπόν.
4: Λέει ο μαλάκας ο Ιπολίτης, καλά είναι τα ακουστικά.
0: Ρε φίλε, καλά ήτανε. Ήτανε καλά.
4: Τώρα ξαφνικά χαλάσανε.
1: Πρέπει ήτανε να πάρουμε.
0: Καλά, σου λέω.
1: Πρέπει να πάρουμε καινούργια ακουστικά, νομίζω.
4: Ακούς τώρα. Ακούς.
0: 1-2. 2-2-1-2. 2-1-2. Μπαρμπαδέλιτς. Λοιπόν. Μην λες τέτοιο.
4: Στα πλαστικά έχει.
0: Μίλα εσύ.
1: Αυτό εδώ λέει μάλλον.
0: Α.
4: Για να δώσω το πιλάνι, παιδιά.
0: 1-2. Δεν δουλεύει τίποτα. Κυρίες και κύριοι, είναι όλα χαλασμένα. Βάλαμε λάθος μικρόφωνο, μάλλον. Λοιπόν, πάμε. Α.
1: Τώρα. Έλα. Καλύτερα.
0: Έλα. Α. Σαν να ακούω άλλη φωνή.
1: Εντάξει.
0: Τρομερά πράγματα. Αν ξαναβάλεις κόκκινα ακουστικά, θα έρθω εκεί. Φέρε μου τα κόκκινα ακουστικά. Τα βλέπετε ότι εγώ ακούω, έτσι.
3: Επειδή δεν έχει τα κόκκινα ακουστικά, συμβαίνει αυτό.
1: Μου είπε ο Τάο. Γιατί τον ακούω το GM λίγο πιο τέτοιο. Τι πείραξε εκεί πέρα.
0: Μου είπε ο Τάο το εξής γεγονότο.
1: Ναι.
0: Θα βάζεις κάθε φορά άλλα ρούχα. Έχω πουκάμισα παρδαλά, παρδαλές μπλούζες και τέτοια. Θα σας ταράξω το παρδαλό. Να ξέρετε.
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που κρέμεται τώρα κάτω και κουνιέται πέρα δόθη το ακουστικό.
0: Λοιπόν. Τι σε ενοχλεί?
1: Το ακουστικό αυτό που έχεις εσύ και κρέμεται. First dates μεταφράστρια με πρόεδρο. Θα πλήρωνα για να το δω. Θα ήταν epic. Και θα την έκανε τέτοιο ότι θα την προσλάβει σαν μεταφράστρια του Ματζάρι αν πάρει διαρκείας.
0: Αρχικά για να δουλεύεις πρέπει να πληρώσεις.
1: Ναι. Στον Ηρακλή του Μονοβασιώτη.
0: Θέλω να κάνω μια δήλωση. Α, ή δεν πρέπει να το πω, ρε.

0: και Ρουρουρού τα χωριά.
1: Ηρακλή Σαντορίνη.
0: Λουιβέντι, αγόρι μου Λουιβέντι, να είσαι καλά. Βιντεάρα από την δρομή Αθήνα, έτσι ακριβώς. Αύριο θα παραμιλήσει το Πανελλήνιο Γριές. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Μπείτε και πάρτε εισιτήρια. Τελειώστε την καταραμένη, όπως λέει και ο αδερφός, ο Στέφανος Σωτηρόπουλος, την τρισκατάρατη 36-37 θύρα. Για να πάμε παρακάτω.
1: Θα υπάρχει κάποια απορία προς το γήπεδο αύριο να μας ακούσει όλη η Θεσσαλία? Δεν νομίζω.
0: Απορία θα υπάρχει από αυτούς που θα μας βλέπουν να βγάζουν φωτοφωνία, τα σάλια, κραυγές και αλκοόλ.
1: Πορεία στην έκθεση για γήπεδο στο Ηρακλή. Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο με αυτά που
0: παντού
1: ακούσαμε χθε.
0: Έχουμε και τέτοια. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον Ευθυμιάδη, τον Γιώργο.
1: Το Γιώργο, ναι.
0: Παρελθόν μετά από χρόνια. Από
1: τρία χρόνια συγκεκριμένα.
0: Από τον Ηρακλή εκεί στην ΚΑΕ. Μεγάλο κεφάλαιο, να είναι καλά. Όλα καλά και προχωράμε. Μόνο αγάπη μπορεί να δώσει αυτό ο άνθρωπο. Που είναι ο Χρωμάντα. Τραυματίας είναι.
1: Τραυματίας είναι. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Δεν είναι η αποστολή Χρωμάντα,
0: Όχι.
1: Γιατί λέγανε ότι ίσως να προλάβαινε το μάτς με την ΑΕΚ, άρα για να μην προλαβαίνει και αυτό, ίσως ο τραυματισμός του να είναι.
0: Ίσως αυτός που μετέφερε του θα.
1: Διάστρεμα.
0: Προλάβαινε, ήταν ψιλομουχαϊμπέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, μεγάλε Θωμά. Λοιπόν, Θωμά, τώρα θα σε βάλω μια δουλειά. Πόσα εισιτήρια έχουν μείνει στην 36-37 τώρα που μιλάμε εδώ που καίει η μπάλα? Παρακαλώ. Παρακαλώ, πείτε μας. Always proud. Αύριο όλοι. Α, όλοι βόλο, όχι αύριο. Λοιπόν, να πούμε μία. Παιδιά. Γίνεται κλήρωση για διαρκές? Όχι.
1: Όχι.
0: Αν εξαντλήσετε όσο είναι η εκπομπή ζωντανά τα εισιτήρια στην 36-37,
1: θα δώσουμε ένα διαρκείας.
0: Θα δώσουμε ένα διαρκείας.
1: Να.
0: Μας στέλνει ο Κλέαρχος που είναι μόνιμα στην Κύπρο. Ο γιος του Μανώλη.
1: Okay.
0: Από Κοζάνη.
1: Να.
0: Μανώλη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Χαιρετίσματα από Βόλο. Ήρθε τετραήμερο επειδή δεν ήξερε ποια μέρα παίζουμε. Τις κάλυψε όλες και είναι ήδη στο Βόλο.
1: Τέλειο.
0: Μας περιμένει εκεί.
1: Τέλειο.
0: Και η Ανώλη Φιλάρισα. Θέλεις μήπως να πεις την αποστολή?
1: Ναι,
0: για
1: θα
0: αύριο,
1: ήθελα να πω την αποστολή για αύριο.
0: Ώστε να πάμε σιγά σιγά λαού και διακριτικά
1: η
0: να
1: οποία...
0: πούμε και την εντεκάδα την οποία πιστεύουμε και το σύστημα.
1: Ναι.
0: Τι είναι ένας γρίφος. Δημήτρης από το Σικάγο, σε ξαναευχαριστούμε πολύ για
1: έχουμε,
0: τα 60 δολάρια.
1: Έχουμε στους τερματοφύλακες Αθανασιάδη, Τσιντότα και Καρακασίδη. Καμία αλλαγή. Αυτή είναι η τερματοφύλακη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αμυντική έχουμε Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Νιζέτ, Σόρια, Νανού, Μουνιώθ και Μυρ. Στο κέντρο έχουμε Ραντόγια, Κάρλος Μορένο, Κράιντς, Αναστασιάδης, Σουρλής και Καϊμπουέ. Και στην επίθεση έχουμε Ήβι Λόπεζ, Κριστιαν Κούστα, Πέδρο Μάρκες και Έλβιρ Κόλιτς, που σημαίνει ότι τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Μπαρσένας και ο Δανός, στην άμυνα δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα ακριβώς, μου διαφεύγει, είναι εκτός αποστολής. Οκ, okay, λογικό κιόλας. Οπότε για να δούμε.
0: Έχεις έτοιμο πλάνο εντεκάδας?
1: Έχω έτοιμο πλάνο, αν θα την κατέβαζα εγώ την ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχω έτοιμο πλάνο, ναι.
0: Για πες.
1: Εγώ θα έπαιζα 4-2-3-1.
0: Μάλιστα. Να πούμε κάτι ρεαλιστικό.
1: Να πούμε κάτι ρεαλιστικό.
0: Όχι τι θα έπαιζες, νομίζω, τι πιστεύεις ότι θα παίξει η ομάδα.
1: Πιστεύω ότι η ομάδα με το συγκεκριμένο προπονητή από αυτά που έχω δει δεν θα διαφοροποιήσει ούτε την ενδεκάδα πάρα πολύ, ούτε και τους παίκτες
0: okay.
1: που την απαρτίζουν. Τι σημαίνει αυτό? Τουλάχιστον για το τέρμα. Δεδομένου του ότι ο Αθανασιάδης χθες, το Σάββατο, έκανε και κάποιες πολύ καλές επεμβάσεις κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Θεωρώ ότι θα παίξει ο Αθανασιάδης. Τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται? Θα παίξει με τετράδα ή θα παίξει με πεντάδα στην άμυνα? Στο τέλος του μάτς με τη ΣΑΕΚ το γύρισε και έκανε τετράδα.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα παίξει με πεντάδα, αλλά όχι ίδια με την άλλη, όχι ίδιο σύστημα.
1: Ναι. Κοίταξε, η πεντάδα στην άμυνα, εντάξει, θα είναι, δεν θα διαφέρει νομίζω εσύ.
0: Εγώ πιστεύω θα έχει δύο αλλαγές.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Συμφωνούμε ότι ο ένας από αυτούς που θα παίξει θα είναι ο Βούρος.
0: Λοιπόν, Αθανασιάδη, συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Αρχικά, τι σύστημα πιστεύεις θα παίξει?
1: Πιστεύω θα παίξει 5-3-1-1.
0: Εγώ πιστεύω θα παίξει 3-4-3.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και εξηγούμε. Αθανασιάδη, συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Βούρο, συμφωνούμε. Δεξί στόπερ.
1: Ναι.
0: Κεντρικό στόπερ.
1: Τσάκλα.
0: Εγώ λέω Πίνια.
1: Πίνια. Okay.
0: Και αριστερό στόπερ, λέω ότι θα βάλει το Ρος.
1: Είναι ένα θέμα συζήτηση που ήθελα να το ανοίξουμε μετά.
0: Γιατί ο Πίνια λέει, είμαι κεντρικό στόπερ.
1: Ναι. Δεν είμαι αριστερό στόπερ.
0: Δεν μπορώ να μαρκάρω με αριστερό, ειδικά σε τριάδα.
1: Ωραία. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Αυτό το είπε ο Πίνια. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να είναι και παλτό γενικά.
1: Ο Ρος είναι ένα στόπερο.

0: οποίος έχει και δεξί και αριστερό.
1: Σωστά.
0: Και τα τελευταία δύο χρόνια έχει 50 συμμετοχές σαν αριστερό στόπερ σε τριάδα.
1: Σωστά.
0: Και γιατί δεν είχε παίξει μέχρι τώρα?
1: Γιατί μπορεί ο προπονητής να θεωρούσε ότι δεν είναι στο επίπεδο, ή μπορεί να θεωρούσε ότι αυτό ήταν καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι κάτι που ως τώρα συνέβαινε, ειδικά στα πρώτα μάτς με μια ανέτοιμη ομάδα, γιατί άργησαν πάρα πολύ οι μεταγραφές, ας είναι και καλές οι τελευταίες 5-6, ναι, άργησαν πάρα πολύ. Οπότε ο προπονητής ίσως αλλάξει κάτι. Δηλαδή εγώ πιστεύω Αθανασιάδη πίσω, Βούρο, Πίνια, Ρος. Εσύ τι πιστεύεις?
0: Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το ιδανικό που θα ήθελα και εγώ να παίξει. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει με Βούρο, Τσάκλα, Πίνια.
1: Βούρο, Τσάκλα,
0: Πίνια. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι θα έχει την ίδια τριάδα, ναι.
1: Okay.
0: Αν και θα ήθελα να βάλει τον Πίνια σαν κεντρικό στόπερ, είναι λίγο πιο ψηλός και δεν μου άρεσε τόσο πολύ ο Τσάκλα στο μάτσο με το Βόλο και με την ΑΕΚ. Και θα ήθελα επίσης να βάλει και το Ρώσο αριστερό στόπερ οπωσδήποτε. Δηλαδή τον έχουμε δει σε μισό φιλικό. Και αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στα δύο μπακ.
0: Πάμε στα δύο μπακ. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Νιζέτ είναι παίκτης ματζάρι. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει αρέσει. Ήταν λίγο καλό στα φιλικά. Έδειξε ότι μπορεί, ας πούμε, να σηκώσει το βάρος του μπακ. Βασικά το πρώτο που δεν μου αρέσει είναι που παίζει με ανάποδα πόδι τα μπακ. Ξέρω ότι θέλει να συγκλίνουν μέσα.
1: Φίλε, okay, αυτό, εντάξει,
0: ναι, ξέρω ότι θέλει να συγκλίνουν μέσα, αλλά.
1: Να συγκλίνουν να παίξει τον κόλλητ, να βγαίνει το 8.
0: Ναι, εμένα δεν μου αρέσει όμως. Εγώ θέλω το δεξί το μπακ με το δεξί το πόδι να παίζει από δεξιά και το αριστερό αντίστοιχα από τα αριστερά. Αλλά αφού το παίζει ανάποδα, θεωρώ ότι αριστερό μπακ θα είναι ο Σόρια και δεξί μπακ θα είναι ο Νιζέτ. Αν και θα ήθελα να δω τον Ανού.
1: Okay. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα παίξει με Ανού Νιζέτ.
0: Okay, εντάξει. Ανού Νιζέτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παίξει ο Σόρια αλλαγή.
1: Ναι. Okay. Εκτός αν το βάλει αριστερό μπακ με ανάποδο πόδι.
0: Ναι,
1: δεν
0: αυτό
1: θεωρώ
0: αυτό
1: ότι μπορεί να βγει ο Νανού από την εντεκάδα με το επίπεδο που έδειξε ότι έχει.
0: Ναι. Εμένα ο Νανού μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα εσύ 20 λεπτά τον είδαμε και το μάτι ήταν 4-0, αλλά έδειξε το παιδί ότι ξέρει μπάλα. Και ο Μυρ το ίδιο που μπήκε μετά.
1: Λοιπόν, εγώ θα έβαζα Σόρια με ανάποδο πόδι γιατί είναι καλύτερος αμυντικά. Ναι. Όχι για να συγκλίνει όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ο Ματζάρη δεν εμπιστεύω με τον Μουνιώθ.
0: Όχι, όχι, ούτε κι εγώ.
1: Δεν τον εμπιστεύεται ο Ματζάρη, τον Μουνιώθ. Ωραία, δεν τον έχω δει.
0: Ούτε εγώ δεν τον εμπιστευόμουν. Δεν έχει παίξει και πολύ κιόλας.
1: Αλλιώς έπρεπε να βάλει τον Μουνιώθ αριστερό μπακ,
0: ναι,
1: και δεξιά τον Ανού. Και να έχει Σόρια αλλαγή του Ανού και Νιζέτ. Γιατί ο Μουνιώθ είναι πιο αμυντικός, πιο back,
0: ναι,
1: full back από τον Νιζέτ που είναι πιο πολύ μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύω Ανού Νιζέτ.
0: Ωραία.
1: Πιστεύω, έτσι, δεν λέω ότι θα ήθελα αυτό. Και στα 6, 2 εξάρια.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει με 3 στο κέντρο.
1: Okay.
0: Και θα είναι ο Καϊμπουέ σαν εξάρι,
1: ναι.
0: Και μαζί του θα είναι ο Σουρλής με τον Γκράιντς.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι ο Μορένο θα μπορούσε ίσως
1: άρα
0: να πάρει.
1: Άρα θα πάει στο αμάξι να είναι το αμάξι. Γιατί αν βάλει με βασικό τον Γκράιντς, πάει στο αυτοκίνητο μόνος με ανοιχτό air condition.
2: Δεν ξέρω,
1: air condition,
3: μπορεί και
1: δηλαδή
3: να μην το κάνω. Μπορεί και να μην το κάνω.
1: Ναι, έπεισε
3: ο αδερφός μου, ο Φελάνος, τώρα με αυτά που λέει.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορούσε να βάλει το Μορένο, οκ. Okay. Αλλά.
1: Δεν τον εμπιστεύεται.
0: Ο Μορένο στον γκολ του Γιώβιτς, την κεφαλιά που βάζει το δεύτερο, είναι 4 μέτρα.
1: Δεν έπαιξε βασικό στο Μορένο.
0: Ρε. Το δεύτερο γκολ του Γιώβιτς που βάζει. Που, την κεφαλιά, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έχει δει το screenshot να δει πόσο τον καλύπτει.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: δεν πιστεύω ότι μετά από αυτό που σίγουρα θα το είδε ο Ματζάρη θα τον βάλει.
1: Εγώ
0: να
1: θεωρώ λοιπόν ότι το σύστημα που λέω δεν συμφωνώ να παίξει με ανάποδο πόδι, αλλά ναι, σου λέω ότι απαντάω σε ένα φίλο: έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε άσχημους παίκτες. Πρέπει να πάρουμε 2-3 άσχημους άμεσα. Σωστά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα παίξει με Καϊμπουέ Σουρλή.
0: Καϊμπουέ Σουρλή.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Και μένουν άλλοι 3.
0: Θέλω να...
1: ναι. Για σένα 2.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι για το Σουρλή είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος με την μπάλα στα πόδια. Δείχνει να ξέρει σε ποια ομάδα βρίσκεται και να δίνει το 100%, το 120% του εαυτού του βασικά. Και θέλω να του δώσω respect γιατί δεν το περίμενα εγώ να μπει και να το δώσει τόσο πολύ.
1: Και ένα καραφλό λέει ο φίλος θέλουμε. Λοιπόν, πάμε στους 2 δικούς σου παίχτες μπροστά, στους 3 δικούς μου.
0: Ναι, οι 2 δικοί μου πιστεύω ότι θα βάλει τον Ίβι Λόπεθ σαν δεκάρι και Φόρτ θα βάλει τον Γκόλιτς. Νομίζω δεν
1: αλλάζουν αυτά τα 2 για μένα.
0: Ναι.
1: Εκτός αν ο Ίβι Λόπεθ, γιατί έχασε μια προβλησούλα, πιστεύω θα παίξει βασικό.
0: Ναι.
1: Και Κόλλιντς μπροστά, γιατί ο Μάρκες, να μην κατηγορούμε τον προπονητή για όλα, δεν είναι έτοιμο να βγάλει 90 λεπτό.
0: Όχι, Χρυσή, ναι, εντάξει.
1: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα παίξει με Εξαροχτάρη και Βέσουλη δεξιά-αριστερά πλευρά να νούνει Ζετ, και θα παίξει με Μυρ, Ήβι Λόπεθ και μπροστά Κόλλιντς.
0: Ο Μυρ σαν εξτρέμ.
1: Σαν οχταροδεκάρι.
0: Ο Μυρ.
1: Ναι. Όπως τον έβαλε δεξί εξτρέμ με την ΑΕΚ. Ή θα βάλει πιο πίσω τον Ιζέτ, το Μυρ και μπροστά τον Ιζέτ.
0: Ναι. Εγώ ήξερα ότι ο Μυρ παίζει σαν στόπερ. Μπορεί να παίξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο μάτς με την ΑΕΚ τον έβαλε δεξί εξτρέμ.
1: Δηλαδή προσπαθώ να βρω στο 3-4-3 ποιος θα παίξει. Ο Ραντόχια, ναι. Δεν τον φαίνεται, δεν τον εμπιστεύεται.
0: Ακόμα και στο... Βασικά, τι δεν μου άρεσε στην τριάδα που έπαιξε πίσω, ότι okay, το ακούω να παίξει τριάδα. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε είναι που παίζει με δεκάρι και με φορ και δεν παίζει με δύο παίκτες στα πλάγια. Δηλαδή αυτό το 3-4-3 που λες εσύ. Δύο παίκτες στο κέντρο, δύο παίκτες στο κέντρο, δεξί και αριστερό back half, και μετά μπροστά να έχεις έναν δεξιά, έναν αριστερά και ένα φορ. Δηλαδή, άμα δεις τον Όφη πώς παίζει αυτή τη στιγμή, γιατί και ο Όφη πολλά μάτς παίζει με τριάδα.
1: Ναι.
0: Και παίζει με δύο παίκτες στο κέντρο, έχει αριστερά τον Αθανασίου, δεξιά τον Ανδρούτσο, και ακόμα πιο μπροστά, σαν δεξί, εξτρέμ και αριστερό, έχει από τη μία το Φούντα, από την άλλη τον Αϊτόρ, και έχει σεντερφόρ τον Νους. Δηλαδή, στην επίθεση δεν παίζει με ένα δεκάρι μόνο και ένα φορ, γιατί πολλές φορές κάνει άμυνα και φεύγει στην κόντρα με τα εξτρέμ του. Οπότε, αν παίξει τριάδα τουλάχιστον, θα προτιμούσα να παίξει έτσι παρά με ένα δεκάρι.
1: Τον
0: Μίγερ
1: τον έβαλε μπροστά στο προηγούμενο μάτς. Αλλιώς θα βάλει αριστερό μπακ τον Μυρ,
0: ναι,
1: και τον Ιζέτ μπροστά με τον Ήβι.
0: Ναι, γιατί ο Ιζέτ θεωρητικά είναι και πιο επιθετικό μπακ. Δηλαδή τουλάχιστον έτσι ξέραμε.
1: Και θα
0: τώρα
1: κλείσει εκεί την πλευρά και θα αφήσει τον Ανώ μια πλευρά μαζί με τον Βούρο.
0: Ναι, okay.
1: Κατάλαβε, okay, δηλαδή θα έχει μια ανισορροπία στις πλευρές. Γιατί δεν εμπιστεύεται τον Ραντόχια, δεν είναι έτοιμο. Ο Μπαρσένας,
0: ναι,
1: και δεν είναι έτοιμος και ο Μαρκές, δεν εμπιστεύεται το Μορένο. Οπότε θεωρώ ότι θα πάει έτσι.
0: Ωραία.
1: Ράντομ θέσεις, ράντομ αριθμούς. Αριθμούς δεν ανακοινώσει ΠΑΕ. Εγώ δεν ξέρω ακόμα τι αριθμούς έχει ο καθένας.
0: Όχι, ούτε και εγώ.
1: Περιμένω η ΠΑΕ να ανακοινώσει τους αριθμούς. Δηλαδή απλά μια τόσο όμορφη φανέλα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να μην έχει γίνει μια. Ότι αυτή είναι η φανέλα μας. Μια παρουσίαση. Εδώ παρουσίασε ο Άρης φανέλα που έκανε μια πολύ ωραία παρουσίαση με μια πολύ άσχημη φανέλα.
0: Δεν έχει τόση σημασία το σύστημα, αυτό δεν καταλαβαίνετε, όσο όλα τα υπόλοιπα κινήσει σε κατάσταση άμυνας, επίθεση, κίνηση στο χώρο και όλα αυτά θέλουν δουλειά. Ρε φίλε, δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε, απλά από τη στιγμή που αυτό παίζει ο προπονητής, αυτό πρέπει να πούμε και εμείς. Δηλαδή να πούμε τι ενδεκάδα πιστεύουμε ότι θα βάλει.
1: Λέει ότι, ας πούμε, δεν έχει σχέση τι σύστημα παίζει. Εγώ διαφωνώ κάθετα.
0: Και εγώ διαφωνώ κάθετα. Και εγώ πιστεύω ότι αν με ένα προπονητή που παίζει 4-2-3-1 ή 4-3-3 με αυτού του παίκτε που έχουμε τώρα. Και συν ένα εξτρέμ καλύτερο παραπάνω, πιστεύω ότι η ομάδα θα ήταν αρκετά διαφορετική με αυτό που παρουσιάζει τώρα. Γιατί ρε εσύ, άμα ο προπονητής βάζει τον Σόρια και τον Ιζέτ να ανεβαίνουν πάρα πολύ και να συγκλίνουν, και οποιαδήποτε ομάδα μετά κλέψει, επειδή όλες οι ομάδες αυτές έχουν πολύ καλά και γρήγορα εξτρέμ, φεύγουν στην αντεπίθεση με 4-3 και οι 3 είναι οι αμυντικοί του Ηρακλή, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Τσάκλα, που είναι αργός, ο άλλος είναι ο Πίνια που είναι πάρα πολύ αργός, και ο άλλος είναι ο Βούρος που με δύο αργά στόπερ δίπλα του φαίνεται και αυτός αργός και κακός. Η ομάδα μετά είναι εκτεθειμένη. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: Για να δούμε λοιπόν. Θα τα πει και ο κόσμος αυτά. Δεν τον εμπιστεύεται τον Ραντόχια. Εγώ πιστεύω ότι απαιτεί κάποιο επίπεδο φυσικής κατάστασης, και όποιος δεν έχει τον ρημάζει την προετοιμασία. Ρε φίλε, ναι, απλά
0: αυτό
1: θεωρώ...
0: είναι πολύ κακόρηση κιόλας, γιατί μπορεί να κάψει ένα παίκτη αυτή τη στιγμή. Okay. Όμως, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά το Βόλο. Ο Πιτσαδόρος δεν είναι προπονητής. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, κύριε. Ο Παναμέζος με μουντιάλ γεμάτο και δεν είναι έτοιμος. Χθες ήρθε, ρε φίλε. Χθες ήρθε.
0: Με τα παπούτσια τα αθλητικά έτρεχε χθες στη Μικρά. Εντάξει, ρε, εσύ, δεν ξέρω. Σε μία-δύο εβδομάδες πιστεύω θα είναι έτοιμος.
1: Εσείς θα εμπιστευόσασταν τον Μορένο?
0: Ο Μορένο είναι το χαφ.
1: Αν μου δώσεις 600.000 ευρώ το χρόνο,
0: όχι.
1: Μπορώ να κάνω μια έρευνα και να σου απαντήσω. Αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι σε σχέση με τον Κράντς, εγώ περισσότερο δεν μου φταίει ο Κράντς για την κατάσταση της ομάδας. Οι ευθύνες είναι πρώτα από αυτόν, έτσι, που είναι τέλος πάντων.
0: Εγώ σε δύο μάτς που τον είδα, μπορεί και να μην τον εμπιστευόμουν περισσότερο από τον Κράντς, θα ξέρεις.
1: Διωγμένος παίκτης είναι ο Γκράντς. Δεν μπορεί να βρει ομάδα. Τέλος πάντων.
0: Τώρα... Ναι, ρε, εσύ, αυτό τι σημαίνει? Ότι. Εντάξει, οκ. Γνώμες.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί αρκετά. το πρέπει να τους πάρει ο Μονεβασιώτης για να τους βάλει σε ένα γραφείο να τους πει: λοιπόν, ακούσατε,
0: ναι.
1: Εδώ ακούγεται ότι μιλάνε 10. Δεν βγάζουμε συνεννόηση. Η ομάδα επικρατεί μια σχετική αναρχία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρείτε μια λύση για το καλό του Ηρακλή. Να τους κλειδώσει και να φύγει, όπως είπε ο Μανώλης.
0: Ναι.
1: Και όταν βρουν μια λύση,
0: τότε να βγουν.
1: Τότε να βγουν. Αλλιώς θα βάζει λεφτά χωρίς νόημα. Όπως τώρα, ας πούμε, το Χατζόγλου είπε: ναι, αλλά ο Ηρακλής μπήκε.
0: Όχι.
1: Δεν δω ούτε με τον Αντρόμητο, το εγώ πιστεύω θα είμαστε. Δηλαδή το χορτάρι μπορεί να μπει, αλλά πρέπει να κουρευτεί. Πρέπει να γίνουν τα δικά του.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δεν μπορεί να πάει να παίξει, να κάνει τάκλι και μετά τι ξανά λεφτά ξανά. Και χαλασμένο και ξανά.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι. Και δεν ξέρω αν έχει δει και καμιά φωτογραφία έτσι από το πώς είναι τώρα το χορτό στο Καφτατζόγλιο.
1: Το έχουν
0: είναι πολύ, όλο, είναι ανησυχητική
1: το έχουν
0: η εικόνα του.
1: Προχθές. Δεν υπάρχουν αυτά. Έγινε επανασπορά
0: και αυτό. Το λέω γιατί ότι πες ότι την επόμενη εβδομάδα, οκ, okay, θα παίξουμε στο γήπεδο του Αστέρα στην Τρίπολη. Γιατί άλλαξε το πρόγραμμα από τη Super League, γιατί εμείς το ζητήσαμε. Αλλά μετά παίζουμε με τον Ατρόμητο, Καφτατζόγλου. Και αυτό είναι σε 3 εβδομάδες από τώρα. Όχι, 2 εβδομάδες από τώρα.
1: Οριακότατα.
0: Σε 14 μέρες, δεν ξέρω.
1: Αν μπει σήμερα, αύριο το χορτάρι, είμαστε οριακά.
0: Όχι, ρε, τι να μπει, αφού είναι τέτοιο. Πρέπει να φυτρώσει, δεν.
1: Όχι. Θα το βάλουν straight. Όπως βάζουν παντού κομμάτια.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι. Δεν μπορεί να φυτρώσει.
0: Εγώ νομίζω ότι θα φυτρώσει πάντως.
1: Πάλι, αφού απέτυχε.
0: Τώρα πρέπει να πετύχει, γιατί μετά θα έχουμε γίνει.
1: Φύτευση μαλλιών. Πήγε στην Τουρκία το χορτάρι και απέτυχε. Θέλει χρόνο. Μην βγαίνει στον ήλιο. Δηλαδή, τι έχει ροξάκι το χορτάρι. Το Καφτατζόγλιο, κύριε Σιχή, έχει ροξάκι το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, θέλει έναν γιατρό για τις τρίχες της κεφαλής, του τριχωτού της κεφαλής. Θέλει, δηλαδή, έχω φίλους που μου πάει στην Τουρκία, έχουν βάλει μαλλιά και είναι τέλει σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι είχαμε εμείς για να φτιάξουμε το Καφτατζόγλιο. Γίνανε μαλλιάδες, πριν βγάλει χόρτα το γήπεδο. Πάμε 36-37. Δίνουμε τίποτα εκεί. Ή κοροϊδευόμαστε και ψινόμαστε μεταξύ μας, παιδιά.
0: Από αυτά που λέτε, νομίζω αύριο θα πάμε πολύ καλά. Αφού εσείς που βλέπετε την ομάδα κάθε μέρα και δεν βγάζετε άκρη πώς θα παίξει, που να βρει άκρη ο προπονητής του Βόλου. 4 θα τους βάλει. Αν δεν έρθει μονές στη Θεσσαλονίκη και απλά θα τα πληρώνει όλα διπλά.
1: Έτσι.
0: Και τρίδιπλα. Ναι, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Δεν γίνεται μια ομάδα να δικείται από 500 χιλιόμετρα μακριά.
1: Κάνε τα κεντρικά εδώ του Βενέτζη. Κάνε και 10 φούρνους. Κανέναν κυπουρό γριά. Δεν έχουμε να πάει να φυτέψει. Δεν είναι κυπουρική το έργο, έχει ολόκληρη επιστήμη.
0: Τι 4-3-3, ρε φίλε, με Νιζέτ Εκστρέμ θα παίξει. Ρε, εντάξει, εγώ σου λέω ότι. Τι πιστεύω ότι θα φέρει.
1: Φίλε,
0: τι πιστεύω ότι, ότι πρέπει να γίνει με μία-δύο μεταγραφές και το σύστημα.
1: Ποιο. Είπε τραβοστόμικα, δηλαδή, το είπε στη συζήτηση. Να ξέρουμε.
0: Ποιο, ρε.
1: Σου έκανε παρατήρηση ο άνθρωπος.
0: Α, δεν ξέρω, ρε. Τώρα και το 3-5-2 καλό είναι, από ό,τι φαίνεται. Όταν ξέρει μπάλα που λες πέντε πράγματα, το βάζει μέσα. Τι είναι αυτά που λέτε. Εκτός κι αν είναι πουλί.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα κάποιοι είναι πολύ καινούργοι. Το Ραντόκια δεν ξέρουμε τώρα. Ακόμα θα δούμε.
0: Εσύ μπορεί να φέρει ένα παίκτη που είναι ανέτοιμο, που καθόταν 2 μήνες και να τον βάλει μέσα να παίξει και να σου βγάλει μια θλάση και να μείνει μετά 3 εβδομάδες εκτός.
1: Ο Χλωοτάπητα είναι έτοιμο, λέει, μόνο τοποθέτηση. Θέλει για να βγει κουρέμα, δεν τον βάζω και παίζω. Δεν είναι δηλαδή, πώς λέγεται αυτό που βάζω στα μαγαζιά που φαίνεται σαν ξύλο και είναι σαν πέτσα. Πώς λέγεται αυτό το έργο, δεν είναι έτσι.
0: Φελάνω από πιο χωριό κατέφυγε σε μυρωδιά. Γιάννη, θα είσαι αύριο, αδερφέ μου.
1: Λέει ο άλλος, πάντα φιλικά παιδιά, αλλά δεν έχει πιο πάνω μήνυμα. 163 μένουν. Δηλαδή, πόση ώρα εμείς εδώ φωνάζουμε για 6 εισιτήρια. Μας εμπέζετε εδώ εσείς ο λαός του Ηρακλέους.
0: Θέλει διάδα πίσω με ροζ και βούρο μέχρι να ετοιμαστεί ο Δανός. Ναι, ρε μπρο. Και εγώ.
1: Άμα αν ήταν διάδα, στο χέρι. Εγώ θα βάζα πίνια βούρο. Δεν θα βάζα ροζ.
0: Ούτε καν. Αν ήταν στο χέρι μου εμένα. Και κατέβαζα, θα κατέβαζα 4-2-3-1 με ροζ και βούρο στόπερ. Ναι.
1: Κοίτα, μέχρι να παίξει κάποιο πάντα είναι ο καλύτερο.
0: Ναι, εννοείται αυτό που λες. Εντάξει. Ρε φίλε, όμως, άμα δεν το δεις τον άλλον όμως να παίξει. Και εντάξει. Καφτατζόγλου θα παίξουμε τον Ατρόμητο ή θα βγάλουμε σπηριά. Δεν ξέρω. Σε 2 εβδομάδες από τώρα θα μάθουμε.
1: Το Σάββατο το πρωί ξεκινάει από Άργος Ορεστικό ένα φίλο. Και μπορεί να πάρει από Καστοριά και όλες τις γύρω περιοχές που φεύγουν για να πάνε στο Βόλο. Οπότε όποιος είναι, Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μανιάκι, Δυσπηλιό, τώρα είναι θέση και ανακοινώνουν το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ. Και στα υπόλοιπα χωριά τα οποία γνωρίζω καθώς είναι η γυναίκα μου είναι από εκεί, να στείλει μήνυμα για να το φέρω σε επαφή με το φίλο μου, ώστε να φύγουν μαζί. Λοιπόν, προχωρούμε. Τι γίνεται, λες να παίρνουν σε άλλες θύρες όσο εμείς μιλάμε.
0: Λες να παίρνουν στο Βόλου.
1: Την 31 τη βλέπω να φεύγει ψιλογρήγορα. Μην περάσει 31.
0: Το ξέρεις ότι πολλοί θα πάνε να κάτσουν στο Βόλου τα εισιτήρια μόνο και μόνο για να το βλέπουν από το κέντρο. Έχει γίνει και αυτό. Δηλαδή σίγουρα άμα μπει στο Βόλου τα εισιτήρια τα πουλημένα, σίγουρα έχουν πουληθεί αρκετά μόνο και μόνο για αυτό το λόγο.
1: Μάστε. Τι να πω τώρα εγώ σε αυτό.
0: Δεν ξέρω, απλά είναι μια αλήθεια η οποία. Εντάξει. Πάρτε εισιτήρια στη θύρα των Ηρακλειδέων. Δηλαδή,
1: πάμε να πάρουμε το μάτς.
0: Πρέπει να πάμε να πάρουμε το μάτς.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό. Ο Ηρακλής πρέπει να πάρει σε δύο μάτς τώρα για μένα. Ο στόχος είναι 4 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 4 βαθμοί για να είμαστε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να αρχίσουν να σε βλέπουν αλλιώς. Ενώ θα είσαι ακόμα ανέτοιμος. Η ομάδα θα είναι έτοιμη μετά τη διακοπή.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι να είναι καλά, να πάρει αποτελέσματα, ούτως ώστε να πάει και με ηρεμία στη διακοπή. Έτσι.
0: Παύλο, σε είδε στη Φιλαδέλφια, σε αδική η κάμερα, είσαι πολύ πιο γοητευτικό από κοντά. Όλοι Βόλου αύριο για το διπλό. Ορίστε, πάρε και το κομπλιμέντο σου.
1: Έτσι, να είστε καλά, είδατε. Κάμερα αρχικά να κάνει φαλαγρό, ενώ είμαι σχεδόν μαλλιά.
0: Ο Δανό θυμίζει Μπαρτολίνιο. Ο Μπαρτολίνιο τον έκανε Βραζιλιάνο.
1: Μπαρτολίνιο!
0: Θα βοηθήσει, πιστεύω πολύ.
1: Τι κάνει, μαλάκα. Έκανε ένα. Εσύ το έκανε. Φαντάσματα έχει. Τι έχει φαντάσματα. Όλα ωραία στο πρωί, Ηρακλή. Δεν ξέρουμε πότε θα παίξουμε στο γήπεδό μας και δεν ξέρουμε ούτε τι σήμα θα παίξει ο ματσάρι. Το να μην ξέρουμε τι σήμα θα παίξει ο ματσάρι δεν πειράζει. Το θέμα είναι να ξέρει η ομάδα ότι θα παίξει κάτι και το ξέρει
0: ναι,
1: να το παίξει καλά.
0: Να ξέρει η ομάδα ότι θα παίξει.
1: Έτσι, δεν απαραίτητο εμείς να ξέρουμε κάτι. Στο γήπεδό μας θα σου πω πότε θα παίξουμε σίγουρα. Στο μάτσα τη Λιβαδιά. Την έκτη αγωνιστική. Αλλά μπορεί και με ατρόμητο. Εύχομαι να παίξει με ατρόμητο. Εγώ αυτό εύχομαι. Το θεωρώ δύσκολο.
0: Ναι. Είναι δύσκολο.
1: Η ίδια εντεκάδα με έκθεκα κατά βάση. Εγώ είμαι.
0: Όντως θέλουμε έναν άσχημο σαν τον Μουράτ και αριστερό φαρμάκι, λέει ο Μιχάλης που μας έχει στείλει μήνυμα στο Messenger του Ιταρό. Ο Φάνης λέει καλησπέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή, έτοιμη όλη για αύριο. Ξεκινάμε από δυτικά. Φέρνουμε γήπεδο την κοπέλα και το μισό της σόι από Βόλο. Μένουμε βράδυ στο χωριό τους με τσίπουρα και όλα τα καθέκαστα. Θα είναι ακόμα πιο ωραία μετά το διπλό. Χίλια χρόνια Ηρακλής, γεια σου Φάνη, αδερφέ μας.
1: Τρεις βαθμούς στο Βόλο, με 6 είμαστε σούπερ. Με 4 καλά, με 2 δεν χανόμαστε, αλλά σφίγγουτς. Έτσι ακριβώς.
0: Με 6 είμαστε σούπερ, με 4 καλά, με 2 δεν χανόμαστε. Αλλιώς σφίγγουτς, τι εννοεί, δεν το κατάλαβα.
1: Άμα πάρουμε 6 βαθμούς σε 2 μάτς, σούπερ. 4 είμαστε καλά. Με 2 δεν χανόμαστε, αλλά σφίγγουτς.
0: Ρε φιλιά, άμα πάρουμε 6 βαθμούς σε 2 μάτς και 2 νίκες εκτός έδρας, εγώ, όχι φιλιά, όχι, αλλά θα είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Και δεύτερο γύρο έχουμε.
0: Φέτος δεν έχει φιλιά και. Φέτος δεν έχει φιλιά και γλωσσόφυλλα, είναι και play out φέτος. Είναι ναι. Δύσκολο, δύσκολο το έργο.
1: Πόσα έχουμε, 8 μάτς εντός και 5 εκτός στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι. Μην καταλήξουμε να έχουμε 15 εντός στο δεύτερο
1: δεν
0: γύρο.
1: Δεν έχει άλλο να μας κάνουν άλλη παραχώρηση. Δηλαδή, αν δεν είναι με τον Ατρόμητο, το παίξουμε στο Βόλο.
0: Ναι. Ο Κόντης είπε ότι θα παίξουμε και με Ατρόμητο εκτός. Εντάξει, εκεί πέρα είπε ότι θα παίξουμε με Ατρόμητο εντός. Τώρα, σε δύο εβδομάδες.
1: Αν δεχτούν να παίξουμε ξανά εκτός και δεν έχει πρόβλημα ο Ατρόμητος.
0: Ρεκόρ Γκίνες. Δεν παραπάει αυτό. Γιατί μετά έχουμε να παίξουμε και με Άρη. Εκτός
1: και μετά
0: Λεβαδιακό εντός.
1: Και διακοπή.
0: Ναι.
1: Και μετά Λεβαδιακό εκτός. Όχι, εντός. Λοιπόν, λέγαμε δεν θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη μετά την τρίτη αγωνιστική. Θα είμαστε όλο Θεσσαλονίκη. Κουκουρούκου! Ο Κόντης όλο λέει 5 κάπα παίζει να έχουμε τελικά μάγκες.
3: Φίλε, αφού όλα τα κανονίζω, εγώ έχουμε πει. Έχω γάμο στο χωριό, παίζουμε Τρίπολη. Θα πάω.
1: Έτσι.
3: 12 του μηνός παίζουμε με Ατρόμητο, έτσι δεν είναι.
1: Εντός όμως.
3: Εντός.
1: Μάλλον.
3: Δεν θα παίξουμε.
1: Παίξουμε Αθήνα, πάμε στο Περιστέρι.
3: Γιατί παίζω σε βάφτιση μουσική.
1: Πού?
3: Δεν μπορώ να πω, προφανώς.
1: Σε ποια περιοχή?
3: Δεν μπορούσα να πάω. Και σου λέει, βάλω το Αθήνα.
1: Σε ποια περιοχή?
3: Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί, τι βαφτίζεται, αλλά
0: όταν ξεκινάς.
1: Ο Βόλτεμορτ βαφτίζεται.
0: Όταν ξεκινάς κάτι, θα πρέπει να το τελειώνεις κιόλας, φίλε, να το λες.
1: Λες και δεν το είπαμε
0: ναι, μέσα και, ναι.
1: Στείλε φωτογραφία τώρα το παιδί τώρα που βαφτίζεται την ώρα εκεί. Μέσα από το βουτάει ο πάτερ. Πες. Λοιπόν, αυτοί σε πήραν εσένα για βάφτιση, ε. Το παιδί σε διάλεξε.
3: Είχα παίξει και στο γάμο.
1: Του παιδιού!
0: Γεια. Λοιπόν. Καλησπέρα από Κενόλευκες Οικές. Γεια σου Γιώργο. Αύριο διπλό ή διπλό. Εκδίκηση και πρωταθλητισμός. Ιστερόγραφο Τσακίρη κάνει το γήπεδο στο μουσείο άμεσα. Ρε παιδιά, ακόμα πιστεύετε ότι η ομάδα θα πάρει 6 βαθμούς σε 3 παιχνίδια? Ναι. Εδώ έμεινε αλφα εθνική με... Εδώ έμεινε αλφα εθνική με ρόστερ. Με ρόστερ γάμα εθνικής. Και θα σου φανεί περίεργο άμα κερδίσουμε 2 μάτς 2 στο 2 εκτός έδρας τώρα. Εννοείται.
1: Αν είναι 0 στα 5 καήκαμε θόμα. Χαίρομαι όχι... πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα κάνω παιδί για να κάνω βάπτιση για να παίξει μουσική ο GM. Τρομερό. Λοιπόν, όσο εγώ μιλάω, εσύ μπαίνετε και παίρνετε εισιτήρια. Αν εξαντλήσουμε που αποκλείεται γιατί δεν έχουν φύγει τίποτα, όλα τα εισιτήρια στην 36 λεπτά, παιδιά, πάρτε τηλέφωνα του πάντε να πάρουν εισιτήριο. Πάρτε τηλέφωνα του πάντε να πάρουν εισιτήριο. Παιδιά, από Ολλανδία, πώς θα πάρουμε φανέλα, κάνε λίγο υπομονή. Μόλις μου στη Ζάκρετ, θα μπορούν από το, λογικά από το ηλεκτρονικό τη Ζάκρετ, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Και σε λίγο θα βγάλει και ο Γουσού τι φανέλε εδώ, που θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καλησπέρα, Λάνια από τα Χανιά. Μόνο εγώ επιβάλλεται να δω το παιχνίδι από την TV. Όλοι Βόλο, χίλια χρόνια Ερακλή. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλησπέρα.
1: Ούτως ή άλλως είπαμε ότι τον Ερακλή εκτός να τον δείχνει όταν παίζει κοντά σε νησιά ναι. και εξωτερικό.
0: Έτσι ακριβώς. Ρε παιδιά από Ολλανδία, πώς θα πάρουμε φανέλα? Έχω ένα φίλο στην Ολλανδία.
1: Κασκορσέ εννοείς.
0: Θα του πω να του, θα σου πω ποιος είναι να του στείλει μήνυμα να σε βοηθήσει. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν παίξουμε καθόλου στο καύτα θα τα πάμε καλύτερα μέχρι και η Europa League. Bull vai, άκου. Να δεις τι έγινε.
1: Πάντα η έδρα μας ήταν δυνατό χάρτη.
0: Άκου. Τη χρονιά που ανεβήκαμε το 2014-15 ξεκινάμε και παίζουμε στο κύπελο με τον Τύρναβο 0-2.
1: Ήσουν.
0: Τι?
1: Ήσουν εκεί.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πήγαινα με τον μπαμπά μου τότε, δηλαδή ακόμα πηγαίνω. Μετά παίζουμε ένα εκτός, δύο εκτός, δεν θυμάμαι όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Α, 0-1 στον Πυρικό, με Περόνε. Παίζουμε.
1: 3-0, 1-0 κερδίσαμε.
0: Ναι, 1-0 με τον Βόλο και μετά 1-4 με στην Καρδίτσα, κάτι τέτοιο. Και η ομάδα μόνο με τον Βόλο κέρδισε με το Ζόρι και τα άλλα τα κέρδιζε. Έβαζε 2-3 γκολάκια.
1: Ναι,
0: και, λέγαμε πρώτον, μην βγάλετε τις νέες φανέλες γιατί τότε παίζαμε ακόμα με τις προπόνησεις, άμα θυμάσαι. Και μετά λέγαμε να παίξουμε μόνο εκτός έδρας για να μπορέσουμε να.
1: Με εταιρεία ένδυσης ναι. που δεν υπήρχε.
0: Που δεν υπήρχε. Φανασάκι. Ήταν το Παπαθανασάκι.
1: Έτσι, τι ρούχα είναι. Ελέη, ας πούμε. Σόφα σχολεί 5-1 ότι παίζουμε 6 ώρα Τρίπολη και 9 εντός. Μόνο η Ηρακλής αυτά. Παίζουμε ένα μάτς εντός εκτός. Είναι η ΑΒ ομάδα.
0: Να δοκιμάσουμε και τους παίκτες που ήρθε γιατί δεν πρόλαβα στα φιλικά.
1: Ναι. Θα πρέπει να γίνει και official site. Παιδιά, είπαμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα λυθούν πολύ σιγά, αλλά θα λυθούν.
0: Ναι, αλλά έτσι. Και δεν γίνεται κιόλας να έχουμε τόσο μεγάλες απαιτήσεις και να λύσουμε όλα τα προβλήματα από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να δώσουμε και λίγο.
1: Και ξέροντας και το ότι ο μεγαλομέτοχος είναι λίγο δίσκαμπτος
0: ναι.
1: στα επικοινωνιακά ναι, και ναι, τα μαρκετινίστικα
0: ναι. Blue line. Ζητήματα. Blue line λεγόταν.
1: Blue line. Άκου τώρα ναι. Blue line, Klein Mine και τέτοια. Τρομερή φανέλα.
0: Ναι.
1: Έφτυνο παίκτη και σκιζόταν. Λοιπόν, δεν βγήκαν ακόμα φανέλες, θα βγουν. Πυρικό 0-1.
0: Βόλο 1-0, ναι, με Περόνε γκολ. 0-2.
1: Εγινιακό 1-2. Μετά εντό θυμάμαι με Φωκικό 0-1 Περόνε. Για αύριο πήρε εισιτήριο ο Ρόνι με το Ρέμο. Το κύριο Πασχαλίδη. Δεν νομίζω να έρθει γιατί τραγουδάει.
0: Σαλομονίδη είσαι μεγάλο αλήτη.
1: Ναι. Το πρόγραμμα των εκπομπών ναι, του Ηρακλής Radio υπάρχει πουθενά? Ηρακλής Radical, Ιταρό, πρώην Ηρακλής Radio. Λοιπόν, θα το αναρτήσουμε ολοκληρωμένο τώρα τις επόμενες ημέρες, διότι ξεκινάει και η εκπομπή του Γιάννη του Δέλκου και η εκπομπή του Αντρέα με τα ιστορικά Τεκτενόμενιτς. Οπότε μόλις ξεκινήσουν όλες, εκεί θα ανέβει και το πλήρες πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Μας στηρίζετε πάρα πολύ. Δεν μιλάω μόνο για τα super chat, μιλάω για το πόσο μπαίνετε. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ όλο τον κόσμο που είναι δίπλα μας και
0: ναι.
1: μας δίνει νόημα σε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, για πες τίποτα να πιω λίγο νερό, γιατί θα φύγει ο λαιμός.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εμείς θα ξεκινήσουμε αύριο από πρωί. Θα πάμε να κάνουμε μπανάκι στη θάλασσα, εκεί στην ακτογραμμή της Πιερίας. Θα βάλουμε μετά, θα ετοιμαστούμε, θα φάμε κάτι, θα πάμε να πιούμε κάνα τσίπουρο. Για να πάρουμε το διπλό. Δεν υπάρχει από τρίτη Τετάρτη βγαίνει το site.
1: Λοιπόν.
0: Που ο Μπέος έβριζε σε όλο το μάτι των Περών. Ναι, αλλά τον κάρφωσε εκεί πέρα στο 60 κάτι. Σέντρα που κουβάλα, κοντρόλ, πάρτο.
1: Κυλώνη θα έχουμε φέτος. Όχι. Γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις που δεν τον αφήνουν, αλλά τις περισσότερες Δευτέρες θα βγαίνει τηλεφωνικά παρεούλα με το Μανώλη. Λοιπόν. Οπότε λύθηκε και αυτό. Βγαίνει το site, το δικό μας site εννοεί. Όχι τη ΣΠΑΕ. Βγαίνει το site.
0: Σε μένα γιατί το εξηγεί.
1: Στον κόσμο. Είσαι ωραίος, Παύλε. Να είσαι καλά, φίλε. Παιδιά, θέλουμε ένα τερματοφύλακα καλό. Διαφωνώ κάθετα. Έχουμε δύο εξαιρετικότατους τερματοφύλακες. Επίσης, θεωρώ τελείως άκερο και δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα. Σήμερα βγήκε ψευδές άρθρο ότι πάμε για τερματοφύλακα από Ιταλία πλευρά. Ωραία. Ψευδές άρθρο ότι έρχεται στον Ηρακλείο Παντελίδης. Ψευδές άρθρο ότι δεν έχουμε εισιτήρια και κόβει και η οργανωμένη μετακίνηση. Η οργανωμένη μετακίνηση απαγορεύεται στη Super League, δηλαδή να πας με λεωφορείο εδώ και χρόνια.
0: Να.
1: Πάει ο κόσμος μεμονωμένα. Όπως θα πάμε και εμείς αύριο. Χωρίς λεωφορεία δηλαδή. Χωρίς να μισθώσει λεωφορεία ο σύνδεσμος κλπ. Και να πάνε όλοι μαζί. Βγήκανε τρία ψευδή άρθρα πριν από ένα πολύ σημαντικό μάτς. Βγήκανε συνεντεύξεις του Ματσάρη στο Αθλήτο και στο SDNA. Που κάποιος επεδίωξε αυτές τις συνεντεύξεις. Δεν είναι η ώρα να τα πούμε. Και να βάλει και δικές του ερωτήσεις. Και προς τιμήν τους κάποιοι αρνήθηκαν να βγάλουν αυτές τις συνεντεύξεις και να κάνουν κακό στον Ηρακλή.
0: Από την πρώτη ερώτηση καταλαβαίνεις ότι...
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Το έργο είναι... Είναι μελέ το μάτς. Ναι. Μαγειρευτά, μαγειρευτά.
0: Μιτσάρα πήγε center forward μετά την ΑΕΚ, βλέπεις. Το παστέλο σου πάντως.
1: Oh my god. Δεν μπορώ να πει στον άνθρωπο, είναι εξόγιο.
0: Να μην σου πω που βλέπω τον Πίνια. Νομίζω περάσαμε τα 1500. Αν πάμε στις 2000 από τις 2,5 που είναι το κάτω διάζωμα, θα ανοίξω και το πάνω γιατί τρεις τελευταίες θέσεις.
1: Πάε τα μέσα, Παύλο. Δεν κατάλαβα τι εννοεί το μάμου. Ανάλυσε το μου λίγο γιατί έχω και
0: για το site.
2: Για ποιο? Για τον γκολ του Πίνια που δεν μέτρησε.
1: Φίλε, από το πηγάδι μιλάς.
0: Καταρχάς να πούμε ότι το γκολ ήταν κανονικότατο και δεν υπάρχει ούτε ένα φάουλ. Έχουμε... Όπως και πιστεύω ότι στον γκολ του Ζήνη πάλι δεν υπάρχει φάουλ και ότι είναι πάλι κανονικό το γκολ.
1: Έχουμε σφαγιαστεί από τη διαιτησία με τον ΑΕΚ και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βόλο. Δύο σφαγιαστικές διαιτησίες.
0: Κάθε φορά, ρε φίλε, όχι απλά ότι θα κερδίζαμε έτσι όπως παίξαμε, όχι ότι θα κερδίζαμε, αλλά σε κάθε επαφή σφύρισε φάουλ. Εντάξει, δεν ήταν. Για μένα δεν τραβάει ο Αθανασιάδης. Αδερφέ, εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαμε τον Αθανασιάδη θα τρώγαμε 6 με 7 γκολ.
1: Και στο Βόλο τρώει ένα γκολ που φταίει που ακυρώνεται.
0: Ναι.
1: Το πρώτο γκολ που εγώ είδα ότι φταίει, όταν είδα το μάτς, γιατί εγώ έχω ένα χούι, όταν είμαι στο γήπεδο είμαι μαζί, τυφλώνομαι από το πάθος και ξαναβλέπω το μάτς. Δεν φταίει γιατί πάλι είναι χαμηλά, περνάει ανάμεσα από όλα τα κεφάλια. Mm. Και φταίει ο Τσάκλα και ο Πίνια στο γκολ εκείνο. Περνάει δίπλα τα κεφάλια του συμπάλα. Λοιπόν...
0: Τα χειρότερα άρθρα είναι που βγαίνουν από... Ναι, όλα τα ψευδία. Ρε παιδιά, τι πρόβλημα είναι αυτό του Πίνια με τις προσωπικές, στις προσωπικές, για το Θεό δεν κόβει τίποτα. Το πρόβλημα που έχω εντοπίσει εγώ στην άμυνα και στα δύο μάτς, ένα από τα πολλά, είναι και στα στημένα. Η ομάδα δεν πηδάει για τα στημένα. Έχουμε τρομερό θέμα.
1: Εγώ έχω δει άλλο θέμα. Είναι πρώτη φορά είδα να μην έχει στάνταρ μαρκαρίσματα μια ομάδα σε αντίπαλους παίχτες. Δεν το έχω ξαναδεί. Ποτέ ζωή μου το έχω ξαναδεί. Ελπίζω να αλλάξουν όλα. Να πάρουμε το παιχνίδι. Να πάρουμε τη διπλάρα αύριο στο Βόλο. Να γουστάρουμε.
0: Να πάρουμε και λίγο ψυχολογία για την Τρίπολη μετά.
1: Ήρα ολέ. Εγώ θα πάω στην Τρίπολη. Έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να πάω. Και θα είσαι εκεί. Και πότε θα γυρίσεις μετά καρφί. Ωραία. Σωστός. Κάρολε, λέει ο φίλος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας δώσουμε τα λίγα με τα ψευδή ρεπορτάζ, αναπαράχθη γενικά. Ναι, η διαιτησία ήταν χάλια. Απλά πρέπει, αν η διαιτησία φτιάξει και εγώ είμαι χάλια, πάλι χάλια θα είναι η κατάσταση. Mm. Οπότε πρέπει να το πούμε, γιατί δεν έχεις υπογράψει ότι σε σφάζουν όταν δεν είσαι καλός, έτσι. Γιατί έχετε δει επιθετικά. Εγώ είπα στον πρώτο μάτσο ότι η ομάδα μου φάνηκε ότι δεν ξέρει τι να κάνει.
0: Εγώ τώρα λέω ότι δεν πηδάνε στη μένα γιατί έχουμε και ψηλά κορμιά γενικά.
1: Ναι, ρε,
0: έχουμε ψηλά κορμιά σαν ομάδα, ρε φίλε.
1: Φίλε, ο Στουρνάδας έπρεπε να φύγει, τον κάλεσε ο Ολυμπιακός και πήγε τρέχοντας. Τέλεια.
0: Καλά. Ναι, ρε φίλε, τελεία. Ήταν και εκεί πέρα και καλά έκανε.
1: Ήθελε
0: και...
1: να πάει στον Ολυμπιακό. Τέλεια. Τέλεια. Είναι πολύ καλό που υπάρχουν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες και έχουν μπιφ μεταξύ τους και πιστεύω ότι θα παίξουν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Θα μοιραστούν τις συμμετοχές.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει ο Αθανασιάδης πάντως. Εγώ θέλω να το πω και ο Τσιντότας μου αρέσει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Βλέπουμε ρε παιδιά.
1: Η ομάδα δεν πηδάει γενικά. Θα αρχίσει να πηδάει από Βόλο Σάββατο, εγώ πιστεύω. Και πιστεύω ότι και ένα γκολ που θα βάλουμε από τα δύο, γιατί το βλέπω 1-2 το ματς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με μαγική εικόνα όμως. Δεν θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ καλοί. Θεωρώ ότι θα έχουμε στιγμές που θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι το ένα γκολ θα το βάλουμε αποστημένο. Αλλά πιστεύω ότι θα φάμε και γκολ.
0: Ναι.
1: Το οποίο γκολ θα είναι από αδράνεια, πάλι από λάθος της άμυνας. Δεν θα φύγει μπάλα, δηλαδή μια χαζομάρα τέτοια. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε το Βόλο με τον ίδιο αφελή τρόπο που τον αντιμετωπίσαμε στο κύπελο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και του δώσαμε την ευκαιρία να παίξει ακριβώς όπως θέλει.
0: Εγώ πιστεύω ότι αύριο πρέπει να παίξει ο Τσιντότας τέρμα, αν και είναι που λένε ο Αθανασιάδης. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Γενικά είμαι της άποψης ότι ο τερματοφύλακας είναι μια ιδιαίτερη θέση που πρέπει να στηρίζεται. Και εμένα μου άρεσε η εμφάνιση του Αθανασιάδη στο μάτς με την ΑΕΚ. Οπότε δεν βλέπω κάποιο λόγο να αλλάχτηκε να παίξει ο Τσιντότας.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσο εγώ μιλάω, εσείς ετοιμάζετε σιγά σιγά να πάρετε τηλέφωνα. Θα ανοίξουμε, ναι, όπου να είναι τις γραμμές. Πάμε να δούμε λίγο 36-37 τι γίνεται. Τίποτα. Πρέπει να έχει φύγει ένα εισιτήριο.
0: Δεν θέλετε διαρκείες.
1: Δεν βλέπω ζέση. Δηλαδή θα πάμε αύριο εκεί, θα είμαστε
0: 1000. Ναι, ναι, θα πάμε.
1: Να είμαστε τουλάχιστον 2000.
0: Θα πάμε αύριο εκεί πέρα και θα είμαστε έξω από τα εκδοτήρια και θα. Σαν να το βλέπω ντεζαβού. Θα έχει 300-400 άτομα, θα λένε πού είναι τα εκδοτήρια να πάρουμε εισιτήριο και θα λένε ότι. Πλέον δεν είναι έτσι.
1: Γνωρίζει κάποιο υπεύθυνα αύριο αν κλείνουν τα εισιτήρια λίγο πριν το μάτς ή είναι κάποια συγκεκριμένη ώρα η οποία κλείνουν?
0: Άμα κλείνουν και πριν το μάτς μία ώρα, ας πούμε, χάσαμε.
1: Και στριμωχτάλε να κάτσουμε, μη φαινόμαστε καθόλου πολύ. Έτσι ακριβώς, εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε 0-1.
0: Μακάρι.
1: Ωραία μπλούζα του coach Λούκιτς χθες. Λοιπόν, χθες τον Πάσης έκανε την πρώτη προπόνηση με αρκετό κόσμο στο Ιβανόφιο. Με εξαγγελίες για προσπάθεια γηπέδου, όχι για υποσχέσεις όμως, ότι είμαστε στη διαδικασία. Η ομάδα είναι στην αγορά για γκάρτ. Ήρθαν ένας παίκτης ακόμα, ο Λαναράς εκεί πέρα, Έλληνας με παρουσία στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν κλείσει. Αν κλείσει, θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα θέλει να βοηθήσει.
3: Λαναράς, ο Λέξ δεν είναι. Αλέξη Λαναράς.
1: Δεν ξέρω, δεν ήταν ένα παίκτη χθε εκεί πέρα, λέει καινούριο και έκανε μια προετοιμασία. Δεν μπόρεσα να έρθει, δυστυχώ.
0: Ο Αθανασιάδης είπε στη συνέντευξη.
1: Άρα δεν έφαγα παπά. Μπορεί.
0: Ο Αθανασιάδης είπε στη συνέντευξη ότι δεν είναι Ηρακλής απλά, ότι συμπαθεί, κάνει πολύ μεγάλο λάθο. Έχει πει σε πάνω από 10 συνέντευξη ότι είναι Ηρακλής, ότι ήταν από μικρό.
1: Δυστυχώ, άμα δεν τραβάει η ομάδα, δεν τραβάει και ο κόσμος, έτσι πάνε τα πράγματα καλά. Συμφωνώ. Αλλά ελάτε, γιατί εμείς περνάμε τέλεια. Περνάμε υπέροχα και γουστάρουμε πάρα πολύ να βγούμε την Ακλάρα μας, να ξέρετε. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει ας έρθει. Αλλά η ανταπόκριση του κόσμου, άστα αν δεν βοήθησε πολύ και όλη η αντιμετώπιση με τα διαρκείας κλπ. Και όλη την εξωτερήκευση της φάσης και το marketing, δεν έχει στήριξη όσο θα περίμενα εγώ τουλάχιστον ακόμα. Α, δούμε. Καλησπέρα. Για διάβασε λίγο εδώ το μαστέρι φίλος.
0: Καλησπέρα παιδιά από Houston, Texas. Αθηναϊκό δημοσίευμα λέει ότι η Ηρακλής κοιτάζει το Μοχαμαντού Σάρτρ που παίζει τερματοφύλακας. Ξέρετε κάτι? Νομίζω ότι είναι ένα δημοσίευμα που δεν ισχύει καθόλου.
1: Φίλε, δεν μπορεί το αμυντικό χάφτη σάκ να περνάει κάθετη, μια απλή κάθετη από όλη τη διπλή ζώνη άμυνα του Ηρακλή, ναι, και να καταλογίζει ευθύνη στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απαγορεύεται. Γνώμη για Κράιντς, νομίζω ότι δεν είναι.
1: Το φίλο του άρεσε όλα καλά. Δεν το
0: Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω.
1: Δεν είναι το πρόβλημα τη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Κράιντς δεν είναι ο
0: Κράιντς,
1: ότι
0: δηλαδή,
1: μα χάνουμε 2-1,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: έχει κάνει 10 λάθη στο κέντρο ο άνθρωπο.
0: Και ότι δεν προσπαθεί να δώσει τον καλύτερο του αυτό. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Αλλά σκέψου πώ νιώθουν οι υπόλοιποι παίχτε που είναι στον πάγο. Βλέπουν ένα παίχτη διωγμένο να παίζει βασικό. Δηλαδή είναι μια γενική ανισορροπία τη ομάδα αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Και αυτό νομίζω είναι από τα προβλήματα που κρατάνε την ομάδα πίσω και ότι πρέπει να.
1: Λέει να βγάλει την 11 Λούκιτς αύριο.
0: Ότι πρέπει να λυθεί.
1: Ποτάω. Είχα σκοπό να μην πιω, αλλά θα πιω. Don't Cryin' for me, Argentina.
0: Γιουπιτά να βλέπουμε, μακάρι να ερχόταν, φίλε. Και σε 4-2-3-1 θα.
1: Πάμε σε καλησπέρα.
0: Βόλευε, ναι. Πάμε σε γραμμές.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Από εταιρεία δημοσκοπήσεων μας πήρανε.
0: Να πούμε ποιο είναι το αγαπημένο μας ραδιό.
1: Κλείστο. Να κάνω. Τι θα ψηφίσουμε, Όποιο βοηθήσει, ωραία, κλέψει πίσω. Πότε πήγαμε να έχει εκδρομή για να νικήσουμε στην ΑΕΚ προχθές, τον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ, εκδρομή ίσον. Ναι, ανεξαρτήτω του αποτελέσματο, όλοι βουλευτέ.
0: Εγώ πιστεύω στην νίκη. Εγώ πιστεύω στην νίκη. Γι' αυτό και. Ναι, και με την ΑΕΚ που πήγα στο. Και με την ΑΕΚ που πήγα στο γήπεδο, πάλι πίστευα στην νίκη. Αλλά ναι, εννοείται ότι δεν πα γι' αυτό.
1: Εννοείται πιστεύαμε στην νίκη.
0: Κούσταϊ Κόλιτς. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, νομίζω θα. Φελάνε, έχω το βίντεο να στείλω ένα κοπιάζει να λέω ότι Ηρακλή. Και λέω ότι συμπαθεί. Δεν ισχύει αυτό που λε.
1: Μπορεί να το έβαλε φλε μια συνέντευξη και να είμαστε σε ομάδα. Πάντως όλοι ξέρουν παντού ότι είναι Ηρακλής, ήρθε με λιγότερα λεπτά, είναι Ηρακλής, τελεία. Τώρα αν το είπε, δεν το είπε σε μια συνέντευξη σαν επαγγελματίας και είναι, αλλά για μένα είναι αδιάφορο.
0: Είσαι Μωρένο ή ο Ραντόκια και βλέπει το κρένα να παίζει βασικό. Μέσω έχει τελειώσει ήδη το κεφάλαιο Ερακλή. Όχι, ρε, το βλέπει πολύ λάθο. Γιατί είναι μόνο ένα μάτσο μέχρι τώρα. Έχουμε γραμμή.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από Κοζάνη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
4: Καλά είστε.
1: Τι έγινε.
4: Τελείωσα τις διακοπές, αλλά πολύ στεναχώρια. Να σε κάνω μια διόρθωση πρώτα, Παύλε.
1: Παρακαλώ.
4: Ο κλέρκος είναι με τη γυναίκα του και ένα φίλο του με την κοπελιά του από την Κύπρο, ντυμένη στα κενόλευκα. Και ο κλέρκος φοράει τη δικιά μου τη φανέλα που φορούσε εδώ, το Στουλτίδη. Wow. Όταν κερδίσαμε 0-1 μέσα στον ΠΑΟΚ, μου την πέταξε ο Στουλτίδης και την έπιασα εγώ.
1: Αυτό είναι.
4: Λοιπόν, να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Με το καλό.
4: Στους όλους τους Ρακλειδείς και τις οικογένειές τους. Και ιδιαίτερα σε εσάς, σε σένα, τον Φαλάνο και τον μυστηριώδη GM που δεν το ξέρουμε εμείς και γίνεται πολύ πιο ελκυστικός από όλους σας. Άρχισε να σας ξεπερνάει την αγάπη μου, φαίνεται.
1: Βέβαια, αφού είναι το μυστήριο πάντα δεν φέρνει έτσι αποτελέσματα τέτοια.
4: Λοιπόν, παιδιά, τέτοια στενιαχώρια που τράβηξα.
1: Θεωρώ ότι είσαι και η ομάδα θα αρχίσει από ναι. Τώρα αφού πήρες ναι. Τηλέφωνο που σε ψάχνω.
4: Ναι, ναι.
1: Να πει...
4: Πάντως, παιδιά, πολύ στενιαχώρια τράβηξα από το μεγάλο αριστεχνισμό που έγινε ο προγραμματισμός.
0: Εντάξει.
4: Πολύ πρόχειρα πράγματα, πολύ πρόχειρα πράγματα.
1: Ναι, συμφωνώ.
4: Τι λάθη είναι αυτά, ρε παιδιά. Όποιος τόλμησε και άλλαξε όλους τους ποδοσφαιριστές και πήρε καινούριους, απέτυχε παταγωδός στην Ελλάδα και παντού σε όλο τον κόσμο.
1: Και να το κάνεις αυτό, μπορούσαμε να το κάνουμε κανένα μήνα νωρίτερα.
4: Όχι μόνο αυτό. Θέλεις τουλάχιστον 6-7 μήνες και παραπάνω με να έχεις και παιχταράδες για να κτίσεις ποδοσφαιρική ομάδα. Και στο εξάμεινο και στο χρόνο να περάσει δεν θα πιάσεις ποτέ απόδοση πάνω από 50%. Θυμάσαι ο Βοζιάδης στη Β' Εθνική που είχαμε κάνει 33 μεταγραφές. Ό,τι πετούσε καλό το είχαμε πάρει. Ό,τι αφρόκρεμα και από Α' Εθνική. Και κοντέψαμε. Πέσαμε νομίζω.
0: Φάγαμε και 6 γκολ στο κύπελλο από τον Ατρόμητο, αλλά ναι.
4: Φάγαμε, ναι. Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Την ομάδα. Κρατάς βασικούς παιχταράδες. Δηλαδή από πολύ έμπειρος στην Αλφα Εθνικής. Ο Εραορμούς με, ο Τζίμας, ο Κυνικόπουλος παράδειγμα, που ποτέ κανείς ποδοσφαιριστής, προπολιτής δεν το κατάλαβε, η θέση του ήταν full back. Βάλω το δεξί back, έχει φοβερή ταχύτητα, αντοχή φοβερή, και γιατί δεν ήταν πολύ κοντζής σαν εξτρέμ. Σαν δεξί back θα φαινόταν πολύ καλύτερα, full back.
1: Στην
4: η καλύτερη μεταγραφή θα ήταν.
0: Στην Κύπρο τα
4: δεν μιλάμε για ο Ντέλεβιτς έμπειρος. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ο Άρντα δεν έχεις. Με τις μεταγραφές που έγιναν, παιδιά, δεν έχουμε κανένα ηγέτη σε όλες τις γραμμές. Ούτε η άμυνα έχει ηγέτη. Μόνο οι τερματοφύλακες είναι άριστοι. Και αδικούνται γιατί δεν έχουν καλούς αμυντικούς, ειδικά τα στόπερ. Ποιος Αθανασιάδης δεν ήταν καλός? Ο καλύτερος του πρωταθλήματος ήταν πέρυσι. Έλεος δηλαδή. Θα βγάλουμε άχρηστο και το Τσιντόνατο. Ποιος έχει αυτούς τους τερματοφύλακες στην Ελλάδα?
1: Μα εγώ συμφωνώ με αυτό.
0: Και εγώ συμφωνώ με αυτό.
4: Είναι δυνατόν. Τώρα, ο Άρτα, ποιος θα ήταν ηγέτης στο χώρο του κέντρου, θα κοντρολάριζε την μπάλα, θα ρημούσε το παιχνίδι, θα άλλαζε κάθε τις μπαλές.
0: Ναι.
4: Είναι δυνατόν, ακόμα και ο Χάγκαν χωρούσε στην ομάδα. Κατάξει
0: Χάγκαν...
4: 6-7 άτομα βασικούς, με εμπειρία στην αλφαντική και παίρνεις 6-7 παιχταράδες. Όχι φθηνιάρικες μεταγραφές. Παίρνεις και το ματσάρι.
1: Ζάλαβο.
4: Για να πάρεις το ματσάρι, πρέπει... Τι είναι εδώ, η Γιουβέντος είμαστε? Εμείς έπρεπε σιγά σιγά να πρόσουμε ρίζες στην Αλφα Εθνική, να ισορροπήσει η ομάδα και μετά τον επόμενο, τον παραπόμενο χρόνο να βάλουμε υψηλούς στόχους. Όχι μια και έξω. Τι είμαστε δηλαδή?
0: Ναι.
4: Η ομάδα λείπει 9-10 χρόνια από την Αλφα Εθνική.
1: 16 με ένα μικρό διάλειμμα θα πω εγώ.
4: Γίναν φοβερά λάθη. Άμα βλέπω εγώ τις μεταγραφές ρε παιδιά και τρελαίνομαι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 μόνο center for. Ο Κόλιτς, ο Μαρκές και ο Κούστας.
1: Ναι.
4: Απορούν όλοι γιατί παίζει ο Κούστας. Αν είναι προετοίμαστε για άλλοι. Και νομίζω ότι ο Κούστας είναι καλός στο ρόλο του. Και ο τρόπος που παίζει η ομάδα, το 3-5-2 δεν χωράει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παλιά ποιος είχε έρθει, θυμάμαι Ιταλός, στον ΠΑΟΚ και έπαιζε το 3-5-2 και έφαγε και έφυγε την ίδια χρονιά.
0: Ναι.
4: Ο διεθνής Κροάτης.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
4: Το θυμάστε?
0: Όχι.
4: Δεν είναι δυνατό ρε παιδί μου. Τι σύστημα 3-5-2. Ο εγωιστής τώρα ο Ματσάρη πάει να κάνει από τις μετριότητες και τις φθηνιάρικες μεταγραφές που δεν φταίει ο πρόεδρος, θα εξηγήσω τον λόγο. Εν μέρει φταίει, αλλά όχι αποκλειστικά. Υπεύθυνοι είμαστε εμείς, εκτός από τους οργανωμένους και εσάς που δείξατε την πραγματική αγάπη των Ηρακλή και πόσο κοντά φέρατε τον κόσμο στο ραδιόφωνο, πόσο σας αγαπάει ο κόσμος, ακόμα και οι παλιοί εμείς σας λατρεύουμε και σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Τώρα, είναι δυνατόν να γίνουν αυτές οι μεταγραφές του Λερικλή? Ο καινούριος παίκτης αυτός, ο Μπαρτσένας που ήρθε από το Παναμά, δεκάρι, μεσοπιθετικός, είναι καλός, έχει καλή προετοιμασία.
1: Ήταν βασικός στο πρωτάθλημα του Παναμά πέρυσι, ομάδα Α, το Μεξικό, Α Μεξικού.
4: Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα εκεί?
0: Το καλοκαίρι.
1: Έπαιξε βασικός στο Μουντιάλ και με ήρθε σε εμάς. Είναι ένα μήνα περίπου πίσω.
4: Ρε παιδιά, διάβασα ένα σχόλιο ενός αθλητή και τον, να τον ευχαριστήσω κιόλας. Λέει, ο Τσιριγότης αυτή τη στιγμή, με τη χημεία που είχε αποκτήσει και την αγάπη που είχε για τον Ηρακλή, από αυτούς τον σέντερφο θα ήταν τρεις κλάδες ανώτερος.
0: Εντάξει.
4: Δεν είναι μόνο το παρασυμβρικό ταλέντο. Είναι η αγάπη που έχει για την ομάδα και το πάθος να προσφέρει και η αγάπη που τον έδωσε ο κόσμος.
0: Άμα είχε την αγάπη για την ομάδα θα έμενε, ναι, θα έμενε κιόλας. Αλλά με τα Χριστόν προφήτες να γινόμαστε τώρα και να λέμε ότι θα ταιριάζει.
4: Εκείνη τη στιγμή ο Ηρακλής δεν είχε γύρει, παιδιά. Θα κοιτάξει και το μέλλον του, μη είμαστε παράλογοι.
0: Και άμα κοιτούσε το μέλλον του, θα έβλεπε το μέλλον του στον Ηρακλή. Να βάζει άλλα 25 γκολ.
4: Και μπορούσε να το φέρουν.
0: Και θα έπαιζε
4: και τον Κούστα να μην τον κατηγορούμε.
1: Δεν τον κατηγορούμε.
0: Ποιο τον κατηγορεί?
4: Προσπαθεί. Αν όχι, είναι πολύ.
0: Όχι. Μια χαρά είναι.
4: Είναι εισάξιο. Έβαλε και τον γκολ. Δεν μπορεί με τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Πε μου τώρα αυτή τη στιγμή, ποιο μπορεί να σταματήσει την μπάλα? Δηλαδή, πρώτη φορά τόσα απειρία, ρε παιδιά. Δεν μπορούν να αλλάξουν μια μπαλιά. Δεν έχουν κάνει ένα tackling τα στόπερ και τα κρέα μπακ. Πώς θα παίξει η ομάδα μετά, πώς οι τερματοφύλακες θα διακριθούν? Λοιπόν,
1: ωραία.
4: Και το ματσάρι, τη στιγμή που ο πρόεδρος ήθελε να έρθει ο ματσάρι για να παίξει το 3-5-2,
1: ναι,
4: έπρεπε να κάνει λίγο τις καλύτερες μεταγραφές. Αλλά δεν ρίχνω κύριε ευθύνη αυτό, να. Κύριε ευθύνη ρίχνω, ρε παιδιά, αφού δώσω πάλι τα συγχαρητήρια στους οργανωμένους και όλους εσάς που αγαπάτε και πραγματικά σας θαυμάζουμε την ομάδα, σε αυτούς τους επίτιμους και τους ψευτονεοπλούσιους που πάνε στη σκεπαστή, που η σκεπαστή πάντα χωρούσε 9.000, από τους οποίους οι 5-6.000 παλιότερα μπαίναν με καταστάσεις του Σεντελίδη. Περιμέναν δηλαδή να βρουν κάποιο Σεντελίδη για να βγουν τζάμπα. Δεν τρέπονται. Όταν εσείς οι ίδιοι που πραγματικά έχετε ανάγκη το 300, το δώσατε πρώτοι. Πόσα άτομα, ρε Παύλε, κόφηκαν από την σκεπαστή?
1: Από τη σκεπαστή, πάξε.
4: Αυτή τη στιγμή να έχουμε 2.900-3.000 διαρκείας.
1: Είναι δυνατόν? Παραπάνω, ναι.
4: Και ο κάθε πρόεδρος, 3.000, ρε Παύλε, σου βάζω. Και ο κάθε πρόεδρος και να θέλει να κάνει μεταγραφές, όταν έχει διάθεση να προσφέρει, κάπως σταματάει, ρε γάμο, το λέει. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Για να δούμε, όταν... δώσουμε, δώσε ένα μήνυμα μόνο για αύριο για να πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ο κλέαρχος λέει είναι με 4 άτομα μαζί. Όλοι να ξεκινήσετε. Εγώ τώρα εντάξει, παλέμα εκεί, εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω, αύριο πιστεύω ότι δεν, θα είναι βλάκας ο ματσάρι και ψευτογωγιστής. Αν και κανένας Ιταλός δεν μπόρεσε να πετύχει στην Ελλάδα, ακόμα και ποδοσφαιριστής, δεν ταιριάζει καθόλου η κουλτούρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πρέπει να φύγει για μένα την ίδια στιγμή για να σώσουμε καταστάσεις. Ο Δερμιτζάκης που κρατούσε τη φοβερή χημία στα αποδυτήρια ήταν πολύ καλύτερος αυτόν και πολύ καλύτερος στην ψυχολογία και ανέβαζε την ομάδα. Να ευχηθώ, αύριο πιστεύω ότι δεν θα παίξει 3-5-2. Όπως λες και εσύ, το πιστεύω, γιατί αλλιώς θα είναι πολύ εγωιστής.
1: Μανώλη, ευχαριστώ.
4: Να έχουμε καλή επιτυχία, παιδιά, και σας εύχομαι καλό ταξίδι και να μας φέρετε καλά νέα.
1: Ευχαριστούμε.
4: Σας αγαπώ πολύ.
1: Γεια χαρά.
4: Γεια.
0: Είπε πριν το Χάγκαν. Βάρτα. Ξέρει κανείς για πόσο καιρό έχουμε συνεργασία με την Ρήμα? Νομίζω για 3 χρόνια. Πάμε επόμενες.
1: Στον επόμενο φίλο.
5: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα.
5: Από Νεάπολη παίρνω.
1: Ωραία. Για πάμε. Θα είσαι αύριο στο Βολό?
5: Θέλω να δω, αλλά για.
1: Υπομονή. Πάμε εμείς για σένα να πάρουμε το μάτς.
5: Να γκρινιάξουμε λίγο.
1: Ναι, δουλειά μας.
0: Ό,τι θες.
5: Η ομάδα δεν θα έπρεπε, λέτε, να έχει πάρει, ρε παιδιά, πιο παίχτες που παίζανε Ελλάδα.
1: Σίγουρα θα ήταν καλύτερο. Ναι. Γενικά θα έπρεπε να είμαστε πιο νωρίς σε αυτά που κάνουμε τώρα.
0: παίκτες που ξέρουν όχι την ελληνική πραγματικότητα είναι σημαντικό. Ναι.
1: Όχι ότι δεν θα πάρεις παίκτες αργά, όλες οι ομάδες παίρνουν αργά. Απλά εσύ έπρεπε λίγο να τρέξεις παραπάνω γιατί δεν είχες κορμό.
0: Ναι.
5: Θεωρώ ότι ένα βασικό λάθος είναι το σύστημα αρχικά. Γιατί με 20 καινούργιους παίκτες το 3-5-2 είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος από αυτούς τους παίκτες έχει ξαναπέξει αυτό το σύστημα. Και η ομάδα είναι αντικειμενικά ποιοτικά μέτρια. Έτσι.
1: Ναι. Και ό,τι ποιοτικό έχει έρθει μετά τις 10 Αυγούστου. Έτσι. Όχι
5: ναι,
1: ότι.
5: Δεν
1: ποιοτικοί παίκτες, ας πούμε, όπως ο Ήβι Λόπεθ, ο Μάρκες, ο Νανού, ο Μπαρσένας, ναι, ναι. ο Λάουριτσεν, όλοι είναι αργά.
5: Ναι, όλοι είναι αργά. Αλλά παίρνει χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα σωθεί. Δηλαδή,
0: και εγώ το πιστεύω. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα σωθεί και θα παίξει και καλά. Απλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: πρέπει το χάος να το μαζέψει ο μοναβασιώτης. Γιατί ρε φίλε, αυτός δεν είναι ότι είναι αδιάφορος απέναντι τον Ηράκλη. Δεν είναι ότι
5: χρύβεται.
1: Αφού τα βάζεις ρε φίλε, μην τα βάζεις διπλά. Σημάζεψε τη φάση.
0: Έτσι.
5: Δεν θεωρείς ότι τα εξτρέμα, το 3-5-2 για να το παίξεις κατά βάση ποδοσφαιρικά θες δύο τους ακριανούς σου να είναι καλύτεροι.
0: Να είναι μπακάρι.
1: Θέλεις τώρα να έχεις πολύ σοβαρά πράγματα. Να βγαίνουν τα οχτάρια εξτρέμ και να καλύπτουν τώρα αυτά.
0: Μπακάρι θες για το 3-5-2.
5: Πρέπει να είναι αρχιδάτη για να παίζουν κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δύο όρια. Πάμε τα Γιάννενα πρόπερση. Ο Τσόρι άντε τα Γιάννενα. Καλώς έκανε διαφορά πριν τη μεταγραφή του Βόλου. Το παγκάρι είναι δεξί μπακ. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Καλός παίκτης είναι ο Σόρι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Αλλά
0: συγκριτικά
1: δεν μπορεί να το βάλεις αριστερό χάρη.
0: Όχι, αλλά
1: βγαίνει...
0: με ανάποδο πόδι τον τελειώνεις. Τον τελειώνεις.
5: Εννοώ ότι για τη θέση που τον βάζει το χαντακώνει τον
0: ναι, άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι.
5: Κάνει ό,τι μπορεί.
0: Ναι,
5: οι καλύτεροι μας παίκτες ποιοι είναι στα μάτς. Οι καλύτεροι τώρα σε αυτό το συνεχίσμα που βλέπουμε έτσι.
0: Ο Σουρλής και ο Σόρι. Αυτή.
5: Και να πω ελάχιστο Μούρος.
0: Ναι, αυτό.
5: Από τα στόπερ. Για να μπω τα στόπερ. Τα στόπερ είναι κατά τη γνώμη μου δεν κάνουν και οι τρεις.
0: Μέχρι τώρα απογοήτευση.
5: Φεύγει.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται όταν...
1: Γενικά νομίζω υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Δεν ναι, είναι το ατομικό. Εγώ τους παίκτες τους στηρίζω. Θέλω να δω να υπάρχει οργάνωση να δέσω και μετά θα τους κρίνω. Θέλω να δω γενικά μια συστράτευση. Γι' αυτό και θέλω να πάμε χιλιάδες και να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορεί να παίζουμε τον Ηρακλή. Ούτε να παίρνουν αποφάσεις για να μην τους γίνουν. Εντάξει μωρέ, πρέπει να τα σκέφτονται όλα 10 φορές. Γιατί ο Ηρακλής είμαστε εμείς. Αν εμείς λείπουμε, τους δίνουμε το πεδίο δόξης ώστε να τα κάνουν όλα γιάμπαλα και μετά να ζητάμε ευθύνες, αλλά θα είναι αργά. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα, τον οποιοδήποτε. Γιατί κανείς δεν την αγαπάει
5: έτσι
1: όσο
5: είναι,
1: εμείς.
5: Αλλά ατομικά, αν πάρει κάποιους παίχτες, δηλαδή ας πούμε τον Πίνια, θα σε έχει αφήσει ο Πίνια καλό.
0: Όχι, μέχρι τώρα είναι πολύ κακός. Και λέμε. Το θέμα είναι ότι όταν είναι κακός, και αυτός που είναι δίπλα του θα φάνει και αυτός κακός. Καταλαβες.
5: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Δηλαδή, ειδικά ας πούμε για το Βούρο, όταν ο Πίνια και ο Τσάκλ έχουν κάνει δύο πολύ κακές εμφανίσεις, ο Βούρος δεν γίνεται να φαίνεται
5: ο
0: Μαλντίνι. Όταν η άμυνα είναι τόσο εκτεθειμένη.
5: Θα φάνει καλύτερα πάντως.
0: Ναι.
5: Δηλαδή είναι ένα τυπάν. Αλλά νομίζω ότι η Ρεβιά, άμα έπαιζε ένα κλασικό 4-2-3-1 ή ένα τέλος πάντων με τετράδα πίσω, δεν θα είμαστε τόσο χάρη. Δεν θα μας κάνανε 13 τελικές.
0: Ναι.
5: Ο Βόλος που μας έκανε.
1: 49 τελικές σε δύο μάτς έχουμε δεχτεί.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ.
1: Για το Θεό δηλαδή.
0: Ναι.
5: Δηλαδή το έβλεπα και δεν το πίστευα. Βγαίναν 3-3, ούτε στο 5-5.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και από αύριο ας γίνει αρχή.
5: Να κολλήσει λίγο ο Ιταλός και να πάει λίγο πιο.
0: Ναι.
1: Πάμε.
5: Έχει
1: ναι.
5: δίκιο το Βόλο τώρα.
1: Δώσε ένα μήνυμα για αύριο. Πάμε.
5: 1-2.
0: 1-2. Μακάρι γερά.
1: Ευχαριστώ. Πάσα καλά.
0: Φιλιά.
1: Παιδιά, έχουν δίκιο οι φίλοι που βγαίνουν κλπ. Αλλά όποιο βγει να γκρινιάξει, ας κλείσει το τηλέφωνο. Τώρα πάμε να πάρουμε το ματς αύριο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε ψυχολογία. Εγώ και ο αδερφός μου Φελάνος. Να πάρουμε τον κόσμο το χέρι. Όσοι ήταν αποφάσιστοι, κλείστε τώρα εισιτήριο και ελάτε αύριο στο Βόλο να γουστάρουμε, να το κάνουμε μπλε, να νιώσουν ότι είμαστε από τις ομάδες που όταν παίζει στο Βόλο πανηγυρίζουν οι καταστηματάρχες. Γιατί ο Ηρακλέας πληρώνει κιόλας, δεν κάνει τέτοια, είναι χιμπάρες. Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Ηρακλάρα, τρελάθηκα.
1: Έτσι. Αδερφέ, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Ό,τι παιδί είναι αγκαλιάς μέχρι 2-3-4 χρονών μπαίνει δωρεάν. Λογικά. Όλα τα υπόλοιπα πληρώνουν 20 ευρώ. Κανονικά δεν έχει βγάλει κάτι ο Βόλος.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, φίλε, πες τα όλα.
6: Πάρε το χρόνο σου, άμα θέλεις κι άλλο.
1: Ντιμιντάλ.
6: Να υπάρχουν πολλά παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Όλα τα καταλαβαίνεις. Βλέπω, κάνεις σχεδιάκια εκεί πέρα και θα σε χρειαστώ μάλλον.
1: Άμα το δώσω αυτό σε γιατρό, Θα νοσηλευτώ. Νοσηλεύομαι, αλλά δεν θα το δείξω.
6: Όλοι για νοσηλεία είμαστε. Έχουμε φορέσει όλοι γυαλιά, βλέπω σιγά σιγά. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι πολλά έχουμε να πούμε. Όταν πήγα να πάρω το διαρκείας ήταν ο Μάρκες και ο Ραντόγιας στην Ίκρα.
0: Ναι, να πάρουν διαρκείας και αυτοί, δηλαδή, ή για προπόνηση.
6: Ήρθανε την Παρασκευή και τη Δευτέρα παίξαμε κύπελλο. Προφανώς δεν είναι έτοιμοι. Έτσι.
1: Ο Μαργές δεν βγάζει 90 λεπτό με τίποτα.
0: Ναι.
6: Όχι, δεν το βγάζει. Έτσι όπως φαίνεται δεν το βγάζει.
1: Όχι, ναι.
6: Ενώ πιστεύω ότι έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά, όπως και ο Ραντόγια πιστεύω ότι μπορεί να κρατήσει την μπάλα στο κέντρο, μπορεί να κάνει δουλίτσα.
1: Συμφωνούμε.
6: Παρ' όλα αυτά, ο κύριος νωρίτερα, το Χάμοντ μάλλον εννοούσε και όχι το Χάγκαν, προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι όταν μια ομάδα ανεβαίνει, και έχει κάποιους παίκτες που έχουν συμβόλαια, έτσι, όπως ας πούμε ήταν ο Μάναλης, όπως δεν ξέρω και εγώ ποιοι άλλοι, κράτα τους, δες αν μπορείς να τους αντικαταστήσεις, να τους έχεις στα φιλικά, θα κάνουν την προετοιμασία τους και μετά μπορεί να τους χρειαστείς.
1: Για μένα καλά κάνανε και αλλάξαν το ρόστερ, απλά το κάνανε ένα μήνα αργότερα.
0: Ναι, αυτό.
6: Μπράβο, δεν αντιλέγω, προφανώς. Εδώ πέρα ακόμα και η Λάρισα πέρσι. Τώρα θα μου πεις δεν συγκρίνομαι με καμία Λάρισα, αλλά θέλω να πω ότι τους κρατούσε τους παίκτες μέχρι να βρει κάποιον να τον αντικαταστήσει.
1: Η Λάρισα δεν είχε φράγκο να φύγει με παίκτες. Τώρα το ρόστερ της Λάρισας με εμάς φέτος δεν υπάρχει σύγκριση. Το ρόστερ, ειδικά με 2-3 προσθήκες που θα γίνουν ακόμα, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο και θα φτάσει όντως σε ψηλό επίπεδο. Αλλά το θέμα ποιο είναι, άμα σε πάρει Φούτσας Βάρνα, μετά είναι δύσκολο να το ανατρέψει.
0: Να το μαζέψει, ναι.
1: Όπως πέρυσι στο μπάσκετ. Κάνεις ένα 4, φεύγει ο Σιγάλας και παίζεις τη ζωή σου.
0: Ναι, και αυτό γιατί η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου αργεί. Δηλαδή θα έχεις παίξει 17 μάτς.
1: Δεν είναι μπάσκετ.
0: Θα έχεις παίξει 17 μάτς μέχρι τότε.
6: Συμφωνώ. αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ο Τσιντώνης τώρα για παράδειγμα δεν μπορεί να είναι στην αποστολή. Για ποιο λόγο, δηλαδή, ποιον έχει
0: δεν ξέρω, εσύ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι στην αποστολή. Εμένα,
1: δεν έκανε ούτε καλή χρονιά πέρσι.
0: Ούτε καλή χρονιά πέρσι έκανε.
6: Εντάξει, δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι, αλλά φέτος δεν έχει κανένα εκεί πέρα σαν αλλαγή. Να πει ότι στον πάγκο, κοιτάζει τον πάγκο, ας πούμε, και βλέπει τι βλέπει, ας πούμε.
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων, δεν κάθομαι πάνω σε παίκτες, ας πούμε, στον Τσιντώνη και στον κάθε Τσιντώνη, έτσι. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η ομάδα έχει πρόβλημα ότι δεν κρατάει την μπάλα μπροστά, δεν έχει επιλογές μπροστά και γι' αυτό τρώμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι τόσο το θέμα στην άμυνα, που και εκεί σίγουρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Εγώ το πρόβλημα το βλέπω περισσότερο στα back που ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά, σίγουρα είναι οδηγία του προπονητή αυτή και μετά μένουμε εκτεθειμένοι στην άμυνα.
1: Γενικά ναι, είναι αλλά... πάρτα αυγό και κούρευση.
0: Ναι, και επειδή αλλά έχουμε αργά στόπερ, μας βγάζουν και πάρα πολλές φάσεις.
6: Ναι, αλλά όταν βλέπεις ένα Σόρια, ο οποίος εντάξει, ο άνθρωπος κατά τη γνώμη είναι ίσως ένας από τους διακριθέντες στα παιχνίδια.
0: Σίγουρα. Και με ανάποδο πόδι κιόλας.
6: Σόρια να έχει την μπάλα με το κακό του πόδι στην αριστερή πλευρά και να μην υπάρχει ούτε μια επιλογή να δώσει πάσα. Προφανώς ο Σόρια δεν μπορεί να σε τριπλάρει και να κάνει μέσα ντου και να κάνει αυτό με στην περιοχή.
1: Όχι, αυτό δεν είναι άλλο αυτό που περιγράφει, δεν είναι ο Σόρια. Το ξέρει και ο ίδιος δηλαδή.
0: Αυτό που περιγράφει το μέσο είναι ο Μαρσέλο.
6: Ναι, μπράβο. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί εντάξει δεν ήταν έτοιμα και τα αμυντικά χαφ. Σε αυτό το σύστημα, όταν τα μπακ σου είναι ψηλά, τα αμυντικά σου χαφ πρέπει να καλύψουν τα μπακ.
1: Σε αυτό το σύστημα πρέπει να παίζει εξάριο Ντέτζα Στάκοβιτς.
6: Ναι, μπράβο, ή ο Μακελελέ. Τέλος πάντων.
1: Βόλο αύριο.
6: Αύριο ναι, θα είμαι και με παρέα κιόλας.
1: Τέλεια, εισιτήριο, βάλτε να πάρουν εισιτήριο.
6: Θα πάμε, ναι, το βραδάκι είναι αλήθεια, θα τα πάρουμε.
1: Άντα, γόρι μου!
6: Θα πάμε για καβουροδαγκάνες, για τσίπουρα και μετά τις καβουροδαγκάνες.
1: Άμα πιω εγώ να δεις εκεί τι καβουροδαγκάνες έχω εγώ μετά. Τα τουρνικοί με τα δόντια θα τα ανοίξω.
6: Πολλά έχουμε να πούμε τώρα, όταν έχουμε σαν επιλογή για το Μυρ, τον έβαλε δεξί εξτρέμ, δηλαδή εκεί πέρα...
1: Μυρ.
6: Απευθείας το δεύτερο whisky μου το κέρασε ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι Μπάμπη Στενές αριστερό back delete της πέρσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι λίγο.
6: Εντάξει, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Θεωρώ πως δεν θα πάει με αυτό το σύστημα.
1: Άντε να δούμε.
6: Θα κάνει αλλαγές. Να μην λέω πολλά, να βγουν και άλλοι στις γραμμές. Παιδιά, χίλια χρόνια να κλείσουμε.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά
0: Δημητάλ.
6: Για να είμαστε πολυβόλα.
1: Σας κλείνω.
6: Τα φιλιά μου, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Ο Γιώργος ο Μιχαλόπουλος, ο πανταχού της ομάδας μπάσκετ, λέει Ραφαήλ Λαναράς, δοκιμάζεται κανονικά, ήρθε προχθές. Όλοι τα κύριε φίλος.
0: Α, ο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι όπως το λέει ο Αναστασιάδης, ρε παιδιά, και δεν είναι, είναι ο Τσιντώνης. Δεν λέμε αυτό, ρε, εννοείται ότι ο Τσιντώνης θα άξιζε να είναι στην αποστολή αντί για του Αθανασιάδη. Δεν συζητάμε. Αναστασιάδη, ναι.
1: Ο προπονητής ξέρει, εγώ δεν
0: αλλά,
1: θέλω να κρίνω. Εντάξει, ο προπονητής ξέρει. Τα αποτελέσματα, κατάλαβες. Δεν είσαι πάση δουλειά σου, έχεις καλή πρόθεση, αυτά σου βάλουν πέντε πράγματα και τα κάνεις χάλια και τα πέντε. Να σου πούνε, έχεις χρόνο ακόμα. Ναι. Δεν έχεις, φίλε, χρόνο. Όχι.
0: Θα ακούσει και τον πινελίκη σου.
1: Και να φταίει ο μάνατζερ σου που στα πολλά τελευταία

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κρουπόσκυλα, τι κάνετε?
0: Ω, τι έγινε?
1: Καλά.
0: Για πες τα λίγο τώρα εδώ που γουστάρουμε. Πες μας λίγο τι γίνεται, τι να γίνει. Πες τα όλα όπως θες.
1: Θέλω να δώσω ένα σύνθημα.
0: Άντε, όμως, παιδί μου.
1: Όμως πριν το δώσω θέλω να πω δύο λόγια.
0: Πες
2: ό,τι θες.
1: Το πρώτο είναι, ελπίζω να πάει καλά η σεζόν και να δούμε τον Ηρακλή όσο πιο ψηλά γίνεται. Το δεύτερο είναι, να αύριο, μόλις οι παίκτες βγουν στον αγωνιστικό χώρο, να κοιτάξουν τις κερκίδες που θα είναι γεμάτες για να δουν ποιος είναι ο Ηρακλής. Τώρα να δώσω το σύνθημα.
2: Εννοείται.

0: πίσω ποτέ.
1: Αυτό είναι.
0: Λα,
1: έτσι.
0: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Είσαι αρρώστια βαριά.
1: Άντε για τα σπίτια λίγο πείτε εσείς. Βγείτε στα μπαλκόνια.
2: Φωνάξτε όλοι.
1: Βγείτε στα μπαλκόνια και τραγουδήστε λίγο. Έτσι αυτό το παιδί ρε, δεν έχει ζήσει τίποτα.
0: Τρία χρόνια Ερακλής.
1: Μπράβο αγόρι μου.
0: Σε όλα τα πέταλα της γης.
1: Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Τι φράδια λόγω είναι αυτή. Εγώ πάθε σοκ. Και τα λέει και ωραία και τα λέει σωστά. Και έτσι αυτό είναι τηλεφώνημα. Δηλαδή το περιμένει από μεγάλου. Και το κάνουν επί τσιρικιάδες.
2: Το πιο ωραίο τηλεφώνημα, ναι.
1: Τι να λέμε τώρα. Τι, αυτό είναι το νόημα όλο. Μόνο από αυτό το τηλεφώνημα. Εμάς στα τέτοια. Μπείτε και πάρτε τα εισιτήρια. Αυτό πρέπει να. Το παιδί το είπε. Να βγει η ομάδα του Ρακλή και να δει το πέταλο μπλε. Όλο μπλε, γεμάτο ζίγκα. Να δουν οι άλλοι και να πούνε τι κάνουν οι χρειές, ρε φίλε.
2: Βάλτε μέσα στα ποδητήρια, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Ναι.
2: Βάλτε μέσα στα ποδητήρια.
1: Ναι. Αυτό ξέρεις από τώρα ποιος είναι εκεί. Το κόβεις και το ανεβάζεις ρίλα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Και κάτω και χωρίς τα μούτρα μας. Κάνε μας μια, πώς λέγεται,
2: Μπλερ.
1: Τόνι Μπλερ. Άιντε μωρέ, άιντε λίγο τα εισιτήρια.
2: Για πες μου για τον Νουάρντα. Ξέρω ότι δεν θα ταιριάζει στον Ματζάρι.
1: Έχει πάρα πολλά προβλήματα συμπεριφοράς. Ακόμα και πέρυσι που ήταν ήσυχος, αργούσε, έλεγε ότι είναι δραματίας. Ήταν κούκου. Αυτό που τον έφαγε τόσα χρόνια δηλαδή δεν αλλάζει.
2: Ναι.
1: Πάμε, μπείτε στην 36-37 και εξαντλήστε τα εισιτήρια. Εξαντλήστε τα εισιτήρια. Αρχίζει γενομένες με 36-37 να δώσουν ψυχολογία στον κόσμο, να δουν άλλη μια θύρα κλειστή μέχρι το βράδυ. Πάμε. Δεν γίνεται να ο Ηρακλής αύριο να μην είναι όλος ο Βόλος μπλε, όλος, όλη η πλατεία, η παραθαλάσσια εκεί, όλα τα λιμάνια, τα αντιλίμανα. Με ιστιοφόρα στα ταβέρνες παντού, ρε, στα beach bar.
2: Παντού.
1: Στα σπα μέσα μασάζ, νύχια ποδιών. Τέτοια πεντικιούρ να κάνετε στο Βόλο αύριο. Βαφτίσια θα πάτε να βαφτίσετε το παιδί στο Βόλο. Παίξει μουσική.
2: Φέρετε το GM να παίξει μουσική.
1: Εξάπλωσες και φαίνεται μόνο το χέρι σου.
2: Εξαφανίστηκε.
1: Εξαφανίστηκε.
2: Τι
1: λες, Καραγκιόζη.
2: Δεν σε ακούμε.
1: Έχει απλώ παιδιά, είναι τρομερό αυτό. Λοιπόν, να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ το χορηγό μας, το αναδόμησης Μασάς Θεραπή. Και θέλω να ευχαριστώ και έναν χορηγό που έρχεται όπου να είναι εδώ. Έναν άνθρωπο που γενικά βοηθάει πάρα πολύ να δει. Το Courier, το Convos, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες και να το εμπιστεύεστε, γιατί ξέρει ρε παιδί μου, το ξέρει το έργο. Δεν είναι απρόσωπο, ούτε είναι όπως που κακομεταχείριζονται τα δέματα. Και εννοείται την Transcombi, η οποία είναι γενικά υποστηρικτής όλου του συλλόγου του Ηρακλή. Βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τον κύριο Σουάνη με το Ηλεκτρον που είναι δίπλα μας πάντα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Μια χαρά.
3: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Χίλια χρόνια, τι γίνεται να πούμε.
3: Όλοι στο Βόλο.
1: Έτσι.
3: Πάμε για την νίκη.
1: Ως τώρα 100% συμφωνώ.
3: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε το κλίμα εμείς. Μόνο εμείς μπορούμε να το γυρίσουμε.
2: Μπράβο.
1: Γιατί εμείς είμαστε οι μόνοι που θα υποστούμε τις συνέπειες αν οτιδήποτε πάει στραβά.
3: Ακριβώς. Μιχαλάκη μου, έλα λίγο να πεις κάτι στα παιδιά.
1: Έλα, Μιχαλάκη. Έλα, σεντερφόρ μου. Έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Καλησπέρα. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Όλοι στο Βόλο.
1: Ανταγόρι μου.
0: Μόνο Ήρα. Άντε, γεια.
1: Έλα,
3: έλα Πολυνάκη μου. Έλα.
1: Γεια σου κορίτσι μου.
2: Γεια σου κορίτσι μου.
1: Αχ πουλάκι μου.

0: Τι ωραία που τα λέμε.
1: Όλοι Βόλο, παιδιά, τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.
2: Φιλιά πολλά.
0: Εσείς που τάγετε σπίτια στα παιδιά, δεν κλαίτε.
2: Ρε φίλε, τι τηλέφωνα είναι
0: δεν
2: αυτά.
0: Δεν κλαίτε, α πούμε, εσείς. Που είναι και δικά σας. Μας είναι και ξένα και συγκινούμαστε. Δηλαδή, ναι. Εσείς είναι και δικά σας τα παιδιά, δεν κλαίτε. Δεν συγκινήσετε. Δηλαδή, όταν λέει δεν θέλετε να αναφύγετε πλάγιο, ό,τι ίδια το παράθυρο έτσι. Κανονικά έπρεπε να είναι παιδί και 50 εισιτήρια. Μόνο από τη συγκίνηση.
2: Ναι.
0: Ο άλλος του Τσικάγου έστειλε 60 ευρώ, δηλαδή.
2: Τρέλα, ρε, τρέλα. Δεν υπάρχει. Για όλους αυτούς. Καλησπέρα, επειδή μόλις τονίστηκα, είπα τίποτα για το πότε θα είναι διαθέσιμα τα προϊόντα.
0: Γεια σου Δημήτρη,
2: σύντομα, αδερφέ μας. Γεια σου Δημήτρη. Δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι, ρε, τα πιτσιρίκια έχουν πιο τσαμπουκά από εμάς. Έτσι ναι. Είναι, ρε. Έπρεπε τώρα δηλαδή 8,5 ώρα να μην έχουμε εξαντλήσει 36. Πόσα like έχουμε, 262. Πάμε να φτάσουμε 350 like. Έχουμε 300-400 μέσα. Ποιο κόβει κρεμμύδια, σίγουρα κάποιο θα δω τα μάτια μου. Είναι δεδομένο.
2: Παιδιά, ερώτηση υπάρχει γενικό αρχηγό, ναι, και αν ποιο είναι, είναι ο Γιάννη Στάθη, αν δεν κάνω λάθο.
0: Ο γενικό αρχηγό είναι ο Γιάννη Στάθη και ο τεχνικό διευθυντή ο κύριο Γιαννόπουλο.
2: Ναι. Ο GM αύριο θα δει το μάτσο από το αμάξι, αλλά στο 01 του Κράιν θα μπει μέσα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, εσείς?
3: Λοιπόν, Κώστας είναι το όνομά μου.
0: Γεια σας. Παίρνω
3: από το κέντρο.
0: Ωραία.
3: Είμαι χρόνια Ηρακλής. Αν και τα πρώτα χρόνια ήμουν Ολυμπιακός. Έγινα Ηρακλής λόγω Χατζηπαναγή.
2: Και πολύ καλά και έκανες.
3: Και βέβαια είμαι πιο πολύ Ηρακλής από τη Ηρακλειδής.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, αυτό που έχω να πω εγώ, ναι, είναι ότι η ομάδα θέλει πίστοση χρόνου, δεν θέλει βιασύνες, δεν θέλει καταστροφολογία, να έχουμε μέσα αισιοδοξία, θα φτιάξει η ομάδα, θα περπατήσει, να είστε σίγουροι.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
3: Αλλά βέβαια, εντάξει, έχουν γίνει και κάποια λάθη τα οποία είτε βεβαιασμένα είτε από απειρία. Αλλά να το ξέρετε αυτό και βάλτε το καλά στο μυαλό σας, να μην κάνουμε λάθη τα οποία θα στοιχήσουν στην ομάδα. Δεν θέλει ούτε διωγμούς, ούτε εκβιασμούς. Θέλει υπομονή, επιμονή. Εγώ το βλέπω από άλλη πλευρά το θέμα. Έχω αρκετά υπομονή, επιμονή και πιστεύω από αύριο η ομάδα θα αρχίσει να ρολάρει.
0: Μακάρι ρε φίλε, μακάρι ρε Κώστα.
3: Όχι μακάρι, αυτό θα το δείτε αύριο.
0: Ματζάρι.
3: Και θα το καταλάβει και ο κόσμος. Και πιστεύω ότι το πιο πιθανότερο είναι χ2 το μάτς.
0: Διπλό.
3: Και να το θυμηθείτε αυτό.
2: Το πιο πιθανό είναι 2, όχι 2.
0: Μακάρι, γεια σου ρε Κώστα.
3: Θα δείτε την ομάδα και θέλω αυτή την αισιοδοξία να τη βάλετε μέσα στα μυαλά σας ολονών μας, να μην κάνουμε ζημιά την οποία θα μας στοιχήσει. Και βέβαια να προσεγγίσουμε τους παίκτες με τρόπο που να τους φύγει λίγο η φοβία, η διστακτικότητα και να νιώσουν τον παλμό και τον ιρμό της ομάδος, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί τώρα να σταθεί ούτε ο Βόλος. Ούτε
0: πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο. Εγώ συμφωνώ. Νομίζω όλοι συμφωνούν.
3: Απλά να δώσουμε το έναυσμα εμείς στους ίδιους τους παίκτες να δείτε σε ποια ομάδα έχετε έρθει. Και εκείνο που θέλω και περιμένω εγώ από τα παιδιά να μπουν μέσα στο γήπεδο και να τρώνε. Δηλαδή να μας δείξουν ότι παλεύουν με ψυχή, με σθένος, με πάθος. Αυτό είναι που λείπει από την ομάδα.
0: Και αυτό, αλλά είναι πρωτεύον. Πρωτεύον.
2: Έτσι.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει. Δεν θέλω να κουράσω, ούτε να σας απασχολήσω και να σας πάω τον χρόνο μου. Απλά να το θυμάστε, παιδιά, ότι αύριο θα είναι πιο κοντά η νίκη σε εμάς.
2: Να είσαι καλά.
3: Έχουμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην ομάδα και σε εσάς καλό έργο στη δουλειά σας.
0: Να είσαι καλά, φίλε, γερά. Παρακατουρίσω, Τζέιμ, μόλις μας ενημέρωσε.
2: Ήμουν Ολυμπιακός και έγινα Ηρακλής και είμαι πιο Ηρακλής από τους Ηρακλειδείς. Όλοι Ηρακλείς είμαστε.
0: Ήμουν straight και έγινα δέντρο. Είμαι πιο δέντρο από τους straight. Εντάξει. Καλά μίλησε ο φίλος.
2: Πάρα
0: πολύ. Μίλησε άσχημα.
2: Ρε, εννοείται ρε, εσύ πλάκα κάνεις, τι.
0: Ναι. Τι λέει εδώ Κώστας.
2: Και διαφωνεί ρε φίλε με τον Περσινή. Όποιος έχει σκοπό να πάρει αύριο εισιτήρια από τα εκδοτήρια, να πούμε ότι ναι, δεν έχει εκδοτήρια αύριο, παιδιά. Εισιτηριάκι more.com, από το link που έχει ο Ηρακλής και αυτό. Ταυτοποίηση, gov, ξέρετε, τα γνωστά. Είναι κακό που παίξαμε πρώτη αγωνιστική με αυτή τη δαιμονισμένη ΑΕΚ, βέβαια. Μπορεί να αφιχνήσει. Εγώ δεν το θεωρώ κακό, ρε.
0: Είμαστε σκατά.
2: Πρέπει να παίξει με όλους.
0: Σκατά. Ευτυχώς παίξαμε σε ένα μάτσο το οποίο ήταν για μένα από όλα τα μέσα του πρωταθλήματος. Οι λιγότερες πιθανότητες για να πάρω ένα αποτέλεσμα ήταν μέσα στην ΑΕΚ.
2: Δηλαδή θα προτιμούσε να παίζαμε με τον Αστέρα Τρίπολης που παρουσιάστηκε και αυτό σκατά και να ήταν στάχτη στα μάτια.
0: Αυτό λέω. Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν μέτριος.
2: Ναι.
0: Γιατί το Πανατολικό Τρίπολη είναι μαγική εικόνα το 3-1. Στο 1-0 ακυρώνει ένα γκολ του Κετού. Γιατί συγκρίνει όμως και λέει ότι
2: ναι, ναι, ναι.
0: Γελάει.
2: Τόσο.
0: Δεν μαλάκα. Αυτό είναι στην κρίση του. Δεν ήθελα να
2: αυτό.
0: Το ακυρώσει.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ήθελα να το ακυρώσει.
2: Αλλά και ο Αστέρας Τρίπολης ξεκίνησε με τριάδα πίσω, να ξέρει. Και το ρούφιξε από το 5.
0: Είναι υπατμόνο προπονητή του. Ναι. Είναι υπατμόνο προπονητή Καλαμάτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ζητάει παίχτες γιατί τους παίρνουν.
2: Ο Χριστοφιλέας
0: παίρνουν παίχτες, ναι.
2: Πήρε τον Αγγελή που είναι 27 χρονών, Καλαματιανός, που έβαλε πέρυσι 50 γκολ στο τοπικό. Τον πήρε τώρα να παίξει αλφαεθνική. Δεν είχε παίξει ποτέ επαγγελματική.
0: Με βασικό το Μορέρα και λοιπά. Έχει κάποιες καλές μονάδες, έτσι. Λοιπόν, τώρα παίζει νομίζω Καλαμάτα Πανετολικός. Πανετολικός Καλαμάτα.
2: Να σου πω την αλήθεια, το πρόγραμμα δεν το έχω.
0: Για πάμε λίγο να βγάλουμε και αποτελέσματα.
2: Αλλά ναι, καλό είναι να δούμε το. Το πρόγραμμα αύριο Σάββατο.
0: Σαββάτο.
2: Έχει το μάτσο του Ηρακλή στις 7.30 με
0: λοιπόν,
2: τον Βόλο.
0: Ας πούμε εδώ ή 0-3 βαθμοί ή 1-1. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Και έχει 9.30 ώρα Πανετολικό Καλαμάτα.
0: Αυτό το μάτσο λοιπόν.
2: Κομβικό μάτσο για τον Πανετολικό.
0: Εγώ λοιπόν αυτό το μάτσο δεν θεωρώ ότι θα είναι καρμπόν του κυπέλου.
2: Ναι.
0: Κέρδισε Καλαμάτα 4-2 πανεύκολα.
2: Όχι. Και παίζει και στο Αγρίνιο
0: λοιπόν,
2: μέσα.
0: Αυτό το μάτσο όμως είναι Χ2.
2: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αν λήξει άσο θα διώξει τον Χρυσοφυλαία.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι άσο το μάτσο. Και ότι δεν θα διώξει το Χριστοφυλλέα.
0: Θέλω να λήξει χ, γιατί όσο μένει Αναστασίου στον Πανατολικό, θεωρώ ότι είναι πιθανό να πέσει τελευταίο όπως και πιστεύω.
2: Ναι.
0: Άσχετα που πήρε το τρίποδο, έτσι.
2: Πάμε. Κυριακή έχει 7.30 ώρα Άρη Σόφη.
0: 1.50 ο Άσος, ούτε για, δεν κάνει για τίποτα. Βέβαια ο Άρης με ψυχολογία.
2: Εγώ, ναι.
0: Χωρίς να είναι έτοιμος, ναι. Γιατί όλοι οι παίχτες του ήταν τελευταία.
2: Ναι.
0: Δεν θα θέλω να κάνω άλλα σχόλια. Ήταν τελευταία όλοι οι παίχτες του. Δεν θα είναι έτοιμος. Παρουσιάστηκε πάρα πολύ κακός και με 10 και με ζόρι και με σπρώξιμο πήρε το τρίποντο στην Καλαμάτα. Θεωρώ ότι ο Όφη αν έρθει να παίξει συγκεντρωμένος και όχι με την Μπρέζα. Αρχικά για μένα ο Όφη έκανε ένα τεράστιο λάθος. Από τη Σόφια πήγε Κρήτη, πρέπει να έρθει κατευθείαν εδώ.
2: Εννοείται αυτό. Θέλω και να μείνει εδώ πέρα.
0: Έτσι.
2: Ναι. Πολύ κούραση ρε
0: φίλε. Θεωρώ δηλαδή ότι ένα μάτσο το οποίο μπορεί ο Άρης να κερδίσει κάτι,
2: ναι.
0: Έστω και ένα βαθμό, μόνο από την κούραση και το χάσιμο που θα έχει ο Όφη.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Άρης.
0: Χι ξεκινάει, ναι. Και πάει στον Άσο το μάτσο αυτό.
2: 8 και 4 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Μπάουξ στο Περιστέρι.
0: Έχουμε.
2: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι άσο χι το μάτς αυτό.
0: Άσο χι, γκολ γκολ.
2: Ναι.
0: 2-3 γκολ. Over. Άμα θες να ρισκάρεις λίγο παραπάνω.
2: Και 9 η ώρα έχει Τρίπολη Ολυμπιακό και Κηφισιά. Και εγώ θα πω 2-2.
0: Διπλό, διπλό.
2: 2-2
0: διπλό. Ολυμπιακός διπλό με κακή εμφάνιση ξανά όμως του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί δεν είναι. Με τον Ατρόμητο ήταν τραγικό. Ο Ατρόμητος
2: ναι.
0: Πολύ καλά. Δεν φοβήθηκε καθόλου.
2: Και τη Δευτέρα το βράδυ ο Λεβαδιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.
0: Εκεί λοιπόν βλέπω ένα τεράστιο διπλό.
2: Και εγώ βλέπω τεράστιο
0: διπλό.
2: Είδα και το μάτς του Λεβαδιακού με τον ΠΑΟΚ. Δεν μου άρεσε κιόλας καθόλου.
0: Ποιο μάτς θα σπάσει καθόλου. Ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό, η Κηφισιά με τον Ολυμπιακό ή η ΑΕΚ. Θεωρώ ότι πιο πιθανό απλώς είναι ένα γκελάρι Ολυμπιακός.
2: Κι εγώ, ναι, κι
0: αυτό
2: εγώ.
0: Θεωρώ. Βάσει εικόνας που έχω δει ως τώρα και κατάσταση που επικρατεί.
2: Ναι.
0: Έτσι. Όχι κανένα κομπιουτεράκι. Σε κάθε αγωνιστική θα κάνουμε τις προβλέψεις μας, φίλε.
2: Ναι, εννοείται. Με αυτά που βλέπουμε κιόλας, έτσι, γιατί εγώ παρακολουθώ αρκετά μάτς. Αύριο Ηρακλής στο Βόλο θα είναι Πολυβόλο 0-3, 1000 χρόνια Ηρακλής από Κιανόλη και Αυστρία. Γεια σου, Ηρακλάρα. Γεια σου, Ηρακλάρα. Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι.
0: Χίγε γκολ-γκολ ο Άρης, 1-1-2-2 σκορ. ΑΕΚ διπλό με over. Ναι, πιστεύω, αλλά δεν ξέρω τι θα κατεβάσει. Αν πει τώρα, άμα βάλει το Ζήνη με τον Βάργα, τι δεν θα κάνει, δηλαδή.
2: Γιώβιτς Βάργα θα παίξουν
0: ρεσί.
2: Δεν συνηθίζει να βάζει πάρα πολλές αλλαγές να κάνει μεγάλο rotation.
0: Έχει δύο απουσίες και φυσικά.
2: Η ΑΕΚ.
0: Έχει δύο απουσίες και ο Βόλος. Ένα αριστερό back
2: ναι.
0: Και το δεξί τον Γκάμπριελ, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης. ο Γκάμπλ. Άρα θα παίξει με, Μπεντίλ Κάτσικα, όπως ήταν το πρώτο μάτς.
2: Εμένα μου αρέσει μεσοεπιθετικά ο Βόλος. Έχει Ζόκα, έχει Λάμπρου, χώρο. Έχει Κόμπα, ναι.
0: Αν δεν του δώσει χώρο.
2: Έχει, έχει, άμα φύγουν στο χώρο, ρε φίλε, μπορούν να βγάλουν αντεπίθεση με καλούς παίκτες.
0: Τελειώσαμε και, και δεν θα μας χαρέσουν.
2: Ρεγκής πήρε. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Και έχει τον. Μπροστά τον. Τέτοιο, δεν θυμάμαι πώς το λένε, τον Αφρικανό, που είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης κι αυτός.
0: Στο. Άμα τον δώσει πάλι να κάνει 15 τελικές από καλές προθέσεις, θα στα βάλει. Δεν θα σε χάρεις.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις.
2: Λοιπόν. Μάγκη, καλησπέρα. Τη λέτε να πάρω την κοπέλα μου και να έρθω.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
2: Χθες να την πάρει την κοπέλα σου και να έρθει. Το αυτονόητο.
0: Η κατάλληλη εκδρομή είναι αυτή. Η κατάλληλη.
2: Το κατάλληλο μέρος, κάνεις και τον μπανάκι σου, δηλαδή.
0: Κοντά, πίνεις, τρώσεις, σουρώνεις, χάνεις. Πάμε, ρε παιδιά, λίγο την 36-37. Εγώ βλέπω να φεύγουν σε 31. Πιο πολλά εισιτήρια. Πάμε γραμμές.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
4: Θανάσης, Θανάσης από Γερμανία.
0: Γεια σου Θανάση, γεια και στη Γερμανία.
2: Από ποια πόλη?
4: Τώρα Λίψατ λέγεται η πόλη μου. Είναι κοντά στο Ντόρτμουντ.
2: Α, οκ.
0: Θα δεις
4: τι
0: και τσούλο.
4: Τι κάνετε κύριοι, πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά, αναμένουμε την αυριανή μέρα να πάμε να κάνουμε την εκδρομή μας. Και ευχόμεθα και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα γυρίσουμε χωρίς να είναι άδειο το τσουβάλι των βαθμών.
4: Αισιοδοξία υπάρχει?
0: Εσαι, ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος για αύριο, θα πάρουμε αποτέλεσμα.
4: Έτσι, έτσι κύριε Ραπ, έτσι. Έτσι όσο είστε αισιόδοξοι εσείς, όλοι εκεί πέρα που είστε μαζεμένοι και κάνετε τον αγώνα που κάνετε με τον τρόπο σας, έτσι και η ομάδα δεν θα μας απογοητεύσει.
0: Από το στόμα σου.
2: Μακάρι.
0: Και στο ημίθιο ταυτί.
2: Μακάρι.
4: Κοίταξε να δεις μεγάλε. Εμένα μου αρέσει η ομάδα και ποιοτικά. Απλώς μόνο η ομάδα μας είναι προπονητικά, είναι λίγο αγύμναστης. Λίγο. Έχουμε τρομερό...
0: Μπορεί υλικό, να φαίνεται και λόγω συστήματος. Μπορεί. Ότι η ομάδα αν δεν βρίσκεται μπορεί να φαίνεται ότι είναι πίσω σε τρεξίματα.
2: Ναι.
0: Αλλά γι' αυτό...
4: Λίγο οι παίχτες μας λίγο να με την κατοχή, να λίγο με τα κρατήματα, να λίγο εκεί λίγο πάσχουμε.
0: Μηδέν κάρτες μέσα στην ΑΕΚ. Έβαγε σε ρακούλι και πήρες μηδέν κάρτες. Δηλαδή ρε, βάλτε τα παιδάκια που πήραν τηλέφωνο.
2: Λίγο τσαγανό να πατήσω και μια κλωτσιά στα 4-0 από τα νεύρα.
0: Βάλτε τους παίχτες να ακούσουν τα παιδιά που πήραν εδώ τηλέφωνο. Μπας και που είναι μέσα και δαγκώσουν καν αυτοί.
2: Έτσι.
4: Εντάξει, θα στρώσουμε. Είναι όλα καινούργια.
0: Έτσι.
4: Θέμα χρόνου. Η προσπάθεια μετράει και όλα καλά.
0: Μακάρι.
4: Λοιπόν κύριοι, καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε.
2: Και εμείς για το τηλέφωνο από τη Γερμανία.
0: Χαρά δικιά μας. Χαρά και συγκίνηση να, να είμαστε έτσι όλοι μαζί μια οικογένεια παρόλο που είστε τόσο μακριά.
4: Εννοείται, χίλια χρόνια Ηρακλής Λεβέντες.
0: Χίλια χρόνια ρε φίλε, να είσαι καλά. Εκεί στο Λίπσταντ. Κοντά στο Ντόρτμουντ.
2: Κοντά στο Ντόρτμουντ. Θα δει και Τσουλού φέτος.
0: Άρα ξέρεις, αν είχε ομάδα που έχει παίξει μέχρι γάμα Γερμανίας ποτέ θα την ήξερα.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει να, πρέπει να έλεγαν 100.000 κάτι μικρές πόλεις. Πώς έχουμε εδώ, ας πούμε, το Άργος.
2: Την Αλεξάνδρεια.
0: Την Αλεξάνδρεια, 3.000. Εκεί είναι έτσι αυτά τα μέρη, ας πούμε. Μάγκες, άκουσα. Δεν έχει πρόβλημα. Εμείς που δεν έχουμε μεταφορικό μας, πώς μπορούμε να έρθουμε? Φίλε, από πού ξεκινάς και πού πηγαίνεις, μπες μέσα στο Viber εκεί, όποιον γνωστό έχεις, γράψε στο Facebook, στείλε εδώ ένα τηλέφωνο, πες από πού ξεκινάς. Κάνε αγώνα και θα βρεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φεύγουν και ψάχνουν να βρουν άλλους να είναι μαζί στο αυτοκίνητο.
2: Έτσι ακριβώς. Όποιος ψάχνει, τι λένε?
0: Βρίσκει.
2: Βρίσκει.
0: Έτσι. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Τροχόδης τύχης με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
2: Πολυχρονίδη.
0: Να είστε.
2: Τι είναι αυτά τα νόηματα?
0: Κάνεις, τι κάνεις? Ψήνεις ράγκα πάλι σε
2: τηλέφωνο.
0: Όχι. Μαλά, τα έχει χάσει αυτό.
2: Ξέρω, έκανε κάτι σήματα καπνού. Τώρα είμαστε και ανανεωμένοι, δεν τον έχουμε απέναντι.
5: Όποιος γυρίζει, κερδίζει.
0: Α, ό,τι γυρίζει, μυρίζει, θες να ρωτήσεις. Στην 39, φίλε, τα εξαντλήσαμε. Πάμε τώρα στην 36-37. Μπορεί κάποιος υπεύθυνα τώρα, έτσι, αρσενικά ή και θηλυκά, να μου πει πόσα έχουν μείνει στην 36-37, ακριβώς τώρα, εδώ που μιλάμε.
2: Θα σου πει τώρα ο...
0: Ο GM.
2: GM. Κάποιος μπορεί να βρεθεί να σε πάρει μαζί του, ρε φίλε. Εννοείται, ναι.
0: Ναι, θα βρεθεί, ναι, παιδιά, θα βρεθεί. Πνίκη.
2: Μόλις πήρα το ειστηριάκι μου στο 31, all volley.
0: Είστε αλήτες, ρε. Η 31 πάει, δεν πάει.
2: Και με κτέλ γίνεται, ρε παιδιά. Και με κτέλ γίνεται. Άξι, και με οτοστόπ γίνεται. Και με τρένο γίνεται. Και με τα πόδια γίνεται.
0: Ο Δέκος, ρε, πήγε από την Αθήνα με εκείνο το έτσι που κάνανε. Στην ελληνική ταινία.
2: Ναι, ναι. Και με άλογο γίνεται πάνω σε τέτοια.
0: Εδώ άλλο έφαγε πρόστιμο με το άλογο. Άσε, μιλες για άλογο. 700 ευρώ πρόστιμο του ρίξανε.
2: Τι νόμιζες.
0: Επειδή ήταν μεθυσμένος πάνω σε άλογο. Είχε και πινακίδα το άλογο. Δηλαδή πήρε ο άλλος το άλογο του, ρε φίλε.
2: Τον άλλο τον είδε στο TikTok που ήταν με το μηχανάκι δικάβαλο και κρατούσε αυτός από πίσω την πινακίδα με το χέρι, ρε.
0: Γιατί δεν την έβαλε στην πλάτη. Δηλαδή κάνε μια μπλούζα να έχει την πινακίδα πίσω. Πώς έχουν στάμπα, ας πούμε. Ερήμα.
2: Δεν υπάρχουν. Okay.
0: Έτσι. Πινακίδιτς. 9 παρατέταρτο. Έχουμε ακόμα ένα τέταρτο να επικοινωνήσουμε να. Μαζί σας. Τι 150 λέει ο Αλίτης ότι έμεινε. Δηλαδή δώσαμε 20 εισιτήρια στον
2: έχουμε. Ο Πίνων μεθά, ο Παίζων χάνει και ο Τολμών νικά.
0: Πηδά. Εγώ ξέρω. Ο Τολμών πηδά.
2: Είμαι άλογο.
0: Είμαι άλογο.
2: Αφαίρεσαν τα πέταλα από το άλογο.
0: Ναι. Έθεξε πολύ το έφτασε. 166 λέει ο άλλος. Τι 166 λέει, δηλαδή 3 εισιτήρια δώσαμε.
2: 150 λέει ο αισθησιακός.
0: Μήπως μας βάζουν παραπάνω.
2: Ωραίο αυτό το ταμπλετάκι, ε. Ναι. Σκάει έτσι αριστερά το τέτοιο. Κάνε, πολύ μήνυμα, λέει. Μπράβο. Καλή μαγκιά.
0: Ε!
2: Ε!
5: Να τα ακούτε κάποιοι αυτά, γιατί αυτό το ταμπλετάκι το κράζει πολύ κόσμο.
2: Όχι, ρε.
5: Μεγαλύτερη ηλικία.
0: Εντάξει, α βέβαια του φέρουμε εδώ με θετικό φακό να, πούμε, να βλέπουν. Και εγώ σήμερα δεν έβαλα γυαλί.
5: Πήγαμε στο πλαίσιο στην Καλαμαριά και στο Φίνικα και το πήραμε.
2: Α, δεν ναι, το είχαμε, το πήραμε αυτό.
0: Όχι, όχι.
2: Εντάξει, τότε όντως.
5: Γιατί αυτός μας στηρίζει, δηλαδή αυτός θα κάνει. 154 έχουν μείνει στην 36-37.
2: 154.
0: Τίποτα, okay. Γυαλάει ο κόσμος. 15 εισιτήρια δώσαν. Στην εκεί.
2: Εγώ τα βγάζω 146.
5: Τα μέτρησε ένα-ένα.
2: Και στο Στέφανο άρεσε. Είμαι σίγουρος ότι άρεσε.
0: Άρεσε, θα βάλω να νόμιζε ότι δεν βγάζει γράμματα. Νόμιζε ότι είναι διακοσμητικό.
2: Ναι.
0: Δεν έβλεπε μέχρι.
2: Σαν το γρασίδι, α πούμε, την έτσι, κάτι τέτοιο.
0: Αξεσουάρ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Είπαμε δεκάδες, θα πάμε όλα. Αύριο στο Βόλο, παιδιά, εκεί από νωρίς, καφεδάκια αυτά, να γυρίσουμε στην πόλη, να γουστάρουμε. Να είμαστε, να δείξουμε τι είναι ο Ηρακλής, πόσο μεγάλη ομάδα είναι και πόσο πολύ κόσμο θα έχουμε αύριο εκεί. Και εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα είμαστε περίπου 2.000. Δεν κατάλαβα να διαφέρουν τα εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Πολλοί δεν έχουν πάρει ακόμα εισιτήρια, να ξέρεις. Περιμένουν τελευταία στιγμή να πάρουν ή αύριο το πρωί.
2: Το ξέρω εσύ, αφού εδώ ο τέτοιος δεν είπε πριν ότι ο Ντιμιντάλ θα πάρουν.
0: Θα
2: το
0: είναι
2: βράδυ.
0: Εκεί καμία τετράδα, έτσι.
2: Ναι.
0: Ποιο θα είναι το πουλέν του Στέφανο στο μπάσκετ εφέτο, ο Λεκιού. Εγώ πιστεύω, γιατί δεν ξέρει πώς λέγεται. Για να τον λέει λάθος.
2: Δεν τους ξέρω πολύ καλά τους παίκτες, ρε φίλε. Πήραμε, εγώ πιστεύω, ο Χόρχλερ, πώς λέγεται. Παιχτάρας.
0: Ο Χόρχλερ είναι παίκτης που
2: σταθερός κάθε χρόνο τους πόντους του κτλ. Τις εμφανίσεις του κτλ. Ήθελα να πω ότι όταν βγαίνουν τα εισιτήρια.
0: Ναι.
2: Και πηγαίνει ο κόσμος και παίρνει στην αρχή μαζικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτούς που είναι ντεμή. Που είναι να πάμε, να μην πάμε, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να πάνε κατευθείαν.
0: Δηλαδή, σίγουροι, μην το αφήνετε να μπράβο.
2: Άμα βλέπουν ότι τα εισιτήρια εξαντλούνται, θα πούν «Ουάου, θα έχει κόσμο. Ξέρω εγώ, πάμε να σμπρώξουμε την ομάδα να πάρει το τρίποντο». Αν όλοι αυτοί οι 400, 500, 600 που θα πάρουν σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το απόγευμα πάρουν από τώρα, μπορεί να κρατήσουν πίσω κάποια άτομα που είναι ντεμή στο να έρθουν και στο να μην έρθουν.
0: Άλλο μπορεί να σουρώσει το βράδυ, να πει να πάρω αύριο, αλλά άμα δει ότι τελειώνουν, καταλάβατε. GM, ποιο είναι το ταβάνι ρε στο Ηρακλής Radio, ρωτάνε εδώ πέρα να πούμε σε subscribers.
5: Ποιο είναι το τι?
0: Το ταβάνι, το πόσο μπορούμε να φτάσουμε.
2: Ήταρο, Ήταρο.
0: Εγώ λέω 1,5 εκατομμύριο.
2: Δεν έχουμε Ηρακλής Radio.
0: 1,5 εκατομμύριο εγώ λέω.
5: Το Ήταρο, το Ήταρο.
2: Ήταρο.
5: Φίλε.
0: Ναι.
5: Για ταβάνι. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα είμαστε περίπου στους 25.000.
2: Μακάρι.
5: 25 με 30.000.
0: Ήρα, Βόλος, fans, old school, να είσαι καλά φίλε.
5: Και θα το δεις.
0: Μακάρι.
5: Γιατί εσείς νομίζετε, εμείς δεν μιλάμε πολύ. Μόνο κάνουμε. Θα δείτε τι ετοιμάζετε και τι έρχεται. Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
2: Αν είχαμε καλό αποτέλεσμα και μια καλή απόδοση στο πρώτο παιχνίδι, τώρα θα μιλούσαμε για να φτάσουμε τις 5.000. Εντάξει, ρε εσύ, μετά από 9 χρόνια ανεβήκαμε πρώτη φορά. Αυτό που λες τώρα.
0: Ρεκόρ δικαιολογιών έχουμε σπάσει.
2: Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο για όλου αυτού να του κρατήσει πίσω το ότι φάγαμε 4 γκολ από την πρωταθλήτρια.
0: Κακό! Αλλά τώρα τι να κάνουμε, η ομάδα μας χρειάζεται, είμαστε αλφαεθνική, ελάτε να γουστάρουμε. Ελάτε να γουστάρουμε, γιατί μπορεί να κάνουν κανένα τρελό πάλι σε κανένα μάτσο για να απαγορευτούν οι δρομές.
2: Μπράβο.
0: Άιντε γερά, τα βάνε μας ο ουρανός, μου χρωστάς έναν Αύγουστο και τέτοια για αγάπη με σοκολατάκι, ρενέ και...
5: Τον Αύγουστο που μου χρωστάς...
2: Με τη γυναίκα πια θύρα τσιμπάω. 36-37.
0: 36-37. Είναι όλο το πέταλο free. Να. Όπου θες πας κάθεσαι. Πάρε 36 να τελειώσει. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσένα ήθελα.
2: Έλα ρε Βασίλη.
0: Εσένα.
6: Φίλε Βασίλη, που έχει μείνει, ήθελα να μιλήσω με φιλάνο. Τι κάνουμε.
2: Πού είσαι, αδερφέ μου.
6: Πού είσαι, αγόρινα μου.
2: Τι λέει.
6: Πού είμαι, Γουμενίτσα σπίτι. Πού να είμαι.
2: Η Γουμενίτσα, να, και εγώ εδώ πέρα, στο Ιταρό.
6: Κοντά είμαστε.
2: Ναι, πολύ κοντά. Είμαστε ψυχικά πολύ κοντά. Η απόσταση μας χωρίζει μόνο.
6: Κι όμως η Γουμενίτσα Ιταρό είναι.
2: Ξεκινάνε και τα δύο από Ιτα.
0: Ιταγό για την ακρίβεια, ε. Ιταγό.
6: Ήτα εγώ θα έρθω, κάπως έτσι. Ήτα εγώ, ήτα εσύ, ξέρω
0: και
6: εγώ.
0: Και τι πίνεις.
6: Τίποτα, νεράκι.
2: Μόνο.
0: Παρασκευή βράδυ, ναι. Σκέτο νερό.
6: Ναι.
0: Γυμνάζεται.
2: Γυμνάζεται, ναι, γυμνάζεται και φαίνεται, βλέπουμε, βλέπουμε.
6: Λοιπόν, τι λέει, πώς είσαι.
2: Όλα καλά.
6: Έτοιμοι,
2: έτοιμοι, ναι. Δεν κρατιόμαστε εγώ... να ξεκινήσουμε αύριο πρωί να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και να πάμε να κερδίσουμε το μάτς.
0: Το μάτσο. Τι θα με τα λάτια.
2: Τι?
0: Με τα λάτια.
2: Με τα λάτια για να κάθεται και πιο σγουρό το μαλλί μου, έτσι γουστάρω.
6: Αλάτις, φελάνος αλάτις. Λοιπόν, εγώ δουλεύω απόγευμα. Ναι. Χάρη το πρώτο ημίχρονο, δυστυχώς.
0: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα. Εντάξει,
0: εννοείται. Δεν είναι ημίχρονο, ένα-δύο τελικό να ξέρει. Το έχω δει το μάτς. Εγώ το έχω δει απάνω να το δεις επανάληψη.
2: Ναι.
6: Μακάρι να προλάβω τα γκολ. Ελπίζω να μην πάθω κεφαλικό και να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Όλα καλά θα πάνε, αδερφέ μου. Δεν παθαίνεις τίποτα εσύ.
6: Θα γίνει χαμός. Εγώ πιστεύω θα το πάρουμε.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω.
6: Πιστεύω μην μπει και ο Ματζάρι να παίξει.
2: Ναι. Φαντάζεσαι.
6: Δεν νομίζω. Θα μείνω από καρδιά. Δεν είναι 800 χρονών. Εντάξει, είναι μεγάλο.
2: Ναι, είναι. Για να παίξει είναι.
6: Όχι, εντάξει. Το θέμα είναι να κουτσάρει σωστά.
2: Ναι.
6: Όντως, έχετε δίκιο ότι κανένας Ιταλός δεν έχει πετύχει, παιδί μου, στην Ελλάδα.
0: Ένας πέτυχε μόνο.
6: Ποιος?
0: Δεν μπορώ να σου πω.
6: Ο Ντούτσε, ποιος?
0: Όχι, αυτό τα πέτυχε παταγωδός. Αυτοί όλοι αποτύχανε παταγωδέστατα.
2: Είναι η ευκαιρία του, γιατί για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Είναι η ευκαιρία του να είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει.
0: Ναι, και
6: σωστό πάρα. Αυτό.
0: Μα λεζάνε 100 ζωτή για τίποτα. 0%. 0%.
2: Ναι.
6: Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το έχουν, ρε παιδί μου, την κουλτούρα οι Ιταλοί, την ελληνική. Αλλά εγώ πιστεύω ότι.
0: Με τη μονοβασιωτική κάτι... δεν τα έχουν καλά.
6: Έλα.
0: Με τη μονοβασιωτική κουλτούρα, δεν ξέρω τι.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Έλα μου. Ο κύριος Παναγιώτης Μονοβασιώτης το είχε πει στη συνέντευξη. Εύχομαι να μείνει καιρό. Το είχε πει.
0: Ναι.
2: Ναι.
6: Άμα φέρει κανένα αποτέλεσμα, Ιδάλος, γεια σα.
0: Δεν τον έχει. Ιδάλος,
2: Ιδάλος.
6: Όχι, γιατί και οι Μπασινάδες και αυτοί τα μανατίδη σαν τη γεια.
0: Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε, ρε φίλε.
6: Τίποτα, εγώ
0: θα σου πω.
2: Γεια σου, Βασιλάρα.
6: Και εγώ θα αγαπάω υγεία πάντα και να είμαστε καλά. Εδώ θα τα λέμε.
0: Να σε καλά.
6: Λάγαμε να λέγαμε.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλιά πολλά.
0: Παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να έχουμε μπροστά μια καλή χρονιά. Και όταν λέω καλή χρονιά, εννοώ πρώτα απ' όλα να καταφέρει η ομάδα να σωθεί άνετα και παράλληλα να αρχίσει να χτίζει ένα σταθερό κορμό με σωστές υποδομές για το μέλλον. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, να μπουν γερές βάσεις, ώστε κάθε χρόνο η ομάδα να πηγαίνει καλύτερα.
2: Γεια σου, Βραδίποδα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θετική αύρα, αισιοδοξία για θετικό αποτέλεσμα στο Βόλο, όχι μιζέρια, γεροντοκόρες, πάντα αέρα μόνο Ηρακλής. Γεια σου, Σάκη. Έτσι ακριβώς είναι, παιδιά. Αύριο πρέπει να πάμε να.
0: Τρομερό μήνυμα από τα.
2: Να το πάρουμε και να στηρίξουμε.
0: Επιτέλους, μάθαμε την ουσία του ποδοσφαίρου.
2: Αύριο για να κερδίσουμε πρέπει να βάλουμε περισσότερα από όσα θα φάμε.
0: Όλα εγώ πρέπει να.
2: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Τρομερό. Για να κερδίσει πρέπει να βάλει περισσότερα από όσα θα φας.
0: Παιδιά, έχετε δει τον Ιταλό να χαμογελάει.
2: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Τον έχω δει να χαμογελάει όταν μιλήσει με τον παππού από Νάουσα. Γιατί πρέπει να ήταν ο μόνος μεγαλύτερος άνθρωπος που έχει μιλήσει σε αίσθηση από τότε που ήρθε στην Ελλάδα.
2: Τι.
0: Θα ξεμπουκώσω άραγε ποτέ.
2: Γεια σου, ρε Σουάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ασταμάτητος. Ασταμάτητος Σταύρος Σουάνης. Με το καλό να πάμε να γυρίζουμε, με το καλό να φέρουμε το διπλό.
2: Έτσι,
0: εύχομαι αύριο να είσαι εκεί, να είσαι εδώ, γιατί ήθελες και στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω, δεν μπορείς λογικά να έρθεις εκεί. Οπότε νομίζω για το Βόλο ευνοεί. Πάμε σε ένα τηλεφώνημα τελευταίο.
2: Ναι, ναι, σίγουρα να τελευταίο, γιατί εγώ πρέπει να φύγω.
0: Μάλιστα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
7: Είστε έτοιμοι για Βόλο?
2: Πανέτοιμοι.
7: Ναι. Τέλεια. Έτσι θέλω. Κάνα καλό μαγαζί για μεζέ και τσίπουρο, δεν μας είπες, Παύλο, ή είπες και δεν το άκουσα. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ένα που πήγαινα δεν το χρησιμοποιώ πλέον, διότι δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά του. Λοιπόν, είναι σίγουρα το μεζέν, έτσι. Είναι ο κάβουρας και η κερασιά. Εγώ σε αυτά, αυτά ξέρω, αυτά έχω πάει και ένα ακόμα δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Οπότε δεν μπορώ να σας διαφωτίσω παραπέρα. Παιδιά, όπου βλέπετε πολύ τουριστικό, μην κάτσετε.
2: Να.
0: Πάρτε safe προϊόντιτς και όλα καλά.
7: Κατάλαβα. Εκεί θα είμαστε όλοι.
0: Εισιτήρια πήραμε.
7: Εισιτήρια πήραμε, ναι, από την πρώτη μέρα.
0: Μπράβο, και να όποιον μιλήσει αυτά και κάνει το δύσκολο, να το βάλει εκεί. Να πάρει το safe.
7: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να πάμε Βόλο. Εγώ θα πω δύο από αυτούς που δεν φαίνονται.
0: Όχι προφανής.
7: Όχι προφανής, ναι.
0: Ωραία.
7: Το ένα είναι ότι, παιδιά, όταν πας σε ένα εκτός έδρας και χάνει η ομάδα, δεν το βιώνεις τόσο άσχημα όσο αν ήσουν μόνο στο σπίτι.
0: Αν
7: ήσουν
0: μόνο οδηγάς. Στο σπίτι,
7: ναι. Άμα είσαι μόνο στο σπίτι και είναι 2-0 στο ημίχρονο και 4-0 στο τέλος, όπως πούμε την ΑΕΚ, το κλείνεις στο 3-0 και λες να
0: ναι,
7: πάει να...
0: Εγώ στο 3-0 αυτό... ήμουν θεός. Θεός. Ήμουν ο θεός της μπίρας.
2: Πιο πολύ φωνάζαμε όταν το τρώγαμε.
7: Στο 3-0 που ήμασταν μέσα στη Φιλαδέλφια, φωνάζαμε περισσότερο από τους αεξίδες.
2: Ναι.
7: Νομίζαμε ότι εμείς βάζαμε τα γκολ. Δηλαδή είναι, θα μου πεις, είναι τρελές αυτές οι γριές, είναι οτιδήποτε. Αλλά πρώτον το χαίρεσαι περισσότερο, δεν το αισθάνεσαι. Δηλαδή για τις υπόλοιπες δύο μέρες δεν σκεφτόμουν ότι φάγαμε τέσσερα. Σκεφτόμουν πόσο ωραία περάσαμε εκεί πέρα. Ένα είναι αυτό το νόημα.
0: Εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ γενικά, αλλά εντάξει.
7: Εντάξει, προφανώς δεν αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι, όπως ο προηγούμενος πήρε τηλέφωνο και λέει: παιδιά, εγώ δουλεύω απόγευμα. Yeah. Γιατί αυτοί ξέρουμε ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα δουλεύουν εκείνη την ώρα και θα θέλουν να έρθουν και θα ερχόντουσαν άμα δεν δούλευαν.
0: Yeah,
7: αλλά σε αυτούς, όπως ο ένας που έγραψε ότι αν η ομάδα πήγαινε καλά, θα είχαμε 5.000 κόσμο. ο λόγος που παίξαμε στο γάμα τοπικό είναι γιατί μας ένοιαζε το αποτέλεσμα για να πάμε γήπεδο.
0: Έτσι. Yeah.
7: Μου φαίνεται έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και δεν. Και ξεχνάμε βασικά πάρα πολύ εύκολα το που ήμασταν πριν από 3-4-5 χρόνια ή που δεν ήμασταν.
0: Που δεν
7: υπήρχαμε. Και νομίζουμε ότι ήρθε ο Μονεβασιώτης, ότι πιάσαμε τον παπά από τα κοχώνες και ότι παιδιά η ομάδα θα σωθεί, η ομάδα εντάξει είμαστε καλά και να μην
0: πάμε. Ναι, αλλά και πάλι. Γήπεδο όλοι. Αυτό. Γήπεδο
7: αυτό,
0: όλοι.
7: Ότι
0: δεν θέλει παραπάνω να μην πάμε. Όλοι γήπεδο.
7: Αυτό πρέπει. Ο πράγμα μου λέει γήπεδο. Ότι δεν είναι έτσι. Επειδή ήρθε ένας Μονεβασιώτης και έβαλε σε μια τάξη τα οικονομικά και έφερε προπονητή και έφερε παίκτες, δεν σημαίνει ότι από εμάς έφυγε η ευθύνη. Το OK, ρε παιδί μου, το έκανε. Μπράβο, ωραία. Θα έρθω να στηρίξω στα ντέρμπι. Δεν είναι έτσι. Άμα δεν έρθεις σε όλα τα μάτς ή τουλάχιστον σε όσα σου επιτρέπει η δουλειά σου και η υγεία σου και οικονομικά. Άμα δεν έρθεις, δεν θα υπάρχει ο Ηρακλής του χρόνου στην Α.
0: Έτσι.
7: Είναι πολύ πιθανό αυτό. Γιατί οι 300 θα ξαναχτίσουν τη Σπάρτη, αλλά οι 300 δεν μπορούν να ξαναχτίσουν μια Αθήνα 4 εκατομμυρίων.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε Βόλο. Φιλιά! Αν πάνω με πρωτάθλημα, δεν θα έρχονται γιατί δεν πήραμε double. Έτσι ακριβώς. Αλλά για καλησπέρα, μόλις μπήκα λόγω δουλειάς. Πόσα εισιτήρια είμαστε μέχρι τώρα, πάνω από 1000. Μόλις πήραμε 2 εισιτήρια μάγκες, μόλις έκλεισα 2. Γεια σου, Νικολάρα. Γεια σου Νικολάρα. Γεια σου Στέλιο, ποιον λες? Ένα φίλο σου. Ωραία. Από τότε που κάνατε ήττα ρο, έχουμε μόνο ήττες, παιδιά. Έχουμε σκάσει όλες τις προκαταλήψεις.
2: Νίκυρο.
0: Κυρά της ρο. Πάω καλό, Γεια σου Σολ, καψούρα. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν κυρίες και κύριοι.
2: Αυτοί ήμασταν.
0: Ο GM, ο Δημήτρης ο Φελάνος και ο Παύλος ο Ναχόπουλος. Σας χαιρετούμε. Δίνουμε ραντεβού αύριο στο Βόλο όλοι.
2: Ναι.
0: Να περάσετε υπέροχα.
2: Καλό ταξίδι σε όλους.
0: Εγώ πάω Ροκφέλας. Εσύ πας στην κοινωνική υποχρέωση. Και ο GM.
2: Πάει να παίξει μουσική πουθενά.
8: Μάλλον στο Μπούμπι θα πάω.
0: Ωραία. Μοιραστήκαμε. Να είστε καλά.
2: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

0: και Wesley δεξιά-αριστερά πλευρά να νούνι ζετ και θα παίξει με Μυρ.
1: Καλησπέρα.
0: Για χαρά.
2: Πέσει η ομάδα.
3: Να τα ακούτε κάποιοι αυτά γιατί.
4: Πίνια. Θα σε έχει αφήσει ο Πίνια.
5: Γραφές. Αλλά δεν ρίχνω κύριε ευθύνη αυτόνα. Κύριε ευθύνη ρίχνω ρε παιδιά.
6: Και με την ΑΕΚ που πήγα στο γήπεδο πάλι πίστευα στην νίκη. Αλλά ναι, εννοείται ότι δεν πα γι' αυτό.
0: Εννοείται πιστεύαμε στην νίκη.
6: Μα ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορούσε να βάλει το Μορένο. Okay.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
2: Εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω το ξύπνησα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερες που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάντα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έβος και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθημα βρέφος.

κτίρια ναρκωτικών και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσεις και τσουγλωγήσεις και απείλους και έρωτες που χάθηκαν.